Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Σχάτος, μαύρος, πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε,

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

όταν μ' έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

πως σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πόσο,

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκύ.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα γίνει.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι

πράγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην Ιντερνετική Συχνότητα του Ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, Φίλιππος Φρύδας στους δέκτες σας και on AirPods.

Δε σε χαρίζω, Μάγδα Βαρούχα, η οποία υπογράφει και τη μουσική, ενώ τους στίχους η Μαρίζα Βαρελοπούλου. Φρέσκο σχετικά κομμάτι, κυκλοφόρησε μόλις το πρισσινό καλοκαιράκι και τη σκυτάλη θα πάρει η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος.

Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή ήθελα να έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ, μια θεματική. Οπότε σήμερα θα ακούσουμε μόνο νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας, όλα παραγωγές του 25 και του 26 δηλαδή, όπως και τα δύο τραγούδια που μόλις ακούσαμε. Από παλιότερους αλλά και νεότερους εννοείται καλλιτέχνες. Οπότε εγώ σήμερα δεν θα ήθελα να μιλήσω τόσο πολύ. Θέλω να δώσω χώρο σε όλες αυτές τις νέες δημιουργίες, οι οποίες σίγουρα δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν και σε μία μόνο εκπομπή.

Δίραν Τσουράπη και Γιάννη Κότσιρα. Ακούσαμε «Η ζωή πάει μπροστά» αρχικά και τα σύννεφα μπαλόνια που τραγούδησαν Βιολέτα Ίκαρη και Σταύρος Χιόλας. Και ακολουθεί ένα τραγούδι που η Ελεονόρα Ζουανέλη κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σε ερωτεύομαι.

Ο Ρέσις Τάντος έγραψε για την Μαριάννα Κατσιμίχα «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει». Και το επόμενο να πω πως είναι ο λόγος που είχα την ιδέα αυτής της θεματικής. Ένα τραγούδι που μετρά 2 εβδομάδες και λέγεται «Κρυφά του κόσμου».

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πριν αλλάξουμε λίγο μουσικό κλίμα, ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, το οποίο βέβαια είναι καινούριο, αλλά αντίθετα είναι πιο παλιό και επίσης πολύ γνωστό. Αλλά πρόσφατα ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης, τα Κίτρινα Ποδήλατα και η Μιρέλα Πάχου επιμελήθηκαν μια πολύ ωραία διασκευή. Ο Ισάκ Σούσης, ο στιχουργός του τραγουδιού, έχει πει σχετικά. Έγραψα το τραγούδι το 1994, μια χρονιά που αισθανόμουν φρικτή μοναξιά γιατί έλειπαν όλοι οι φίλοι μου στο εξωτερικό. Ένα απόγευμα, καθώς γύριζα από τη δουλειά, βαρεμένος και με αίσθηση μιας απίστευτης θασιμότητας, κάθισα σε ένα παγκάκι. Είχα μια πρώτη μορφή του τραγουδιού στα χέρια μου, έλεγα δηλαδή για το Παρίσι, αλλά αυτό που με απασχολούσε ήταν να μιλήσω για τη μοναξιά μου, αλλά όχι με μίζερο τρόπο. Εκείνη τη στιγμή πέρασε από μπροστά μου ένας γάτος και επειδή τους έχω αδυναμία, έφαγα φλασιά και άρχισα να γράφω επί τόπου. Τον βάφτισα Τούρκο και ήταν ο γάτος που απολάμβανε ό,τι εγώ δεν είχα. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έβαλε τη μουσική και κάπως έτσι γράφτηκε το «Ένας Τούρκος στο Παρίσι».

Να πω ότι μπορείτε κι εσείς στο chat να στείλετε νέες κυκλοφορίες που σας έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον, καινούργια κομμάτια, και μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε γενικότερα με το σταθμό μέσω των social media, πληκτρολογώντας Radio Pandion και Radio Pandion Sport με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Πάμε, Λεωνόρα Μανονά και Φίβος Δελιβοριάς και μετά Νεφέλη Φασουλή και Νίκος Πορτοκάλωλου.

0: μου
1: και δε μ' αφήνει
0: κουβέντα να σας πω.
2: Καλημερίζω και όσους μπορεί να συνδέθηκαν τώρα, Radio Pandion και On AirPods. Και το λόγο έχει ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Δημήτρης Μπάκουλης, ένα παιδί.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πήγε 12, ήρθε λοιπόν σιγά σιγά και σήμερα η ώρα να κλείσουμε και θα κλείσουμε με τις κλωστές, τις Sophie Lies. Εσείς μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες μουσικές επιλογές. Φίλιππος Φρίδας στο μικρόφωνο, ήταν η εκπομπή On AirPods στο Ράδιο Πάντιον. Από εμένα να έχετε μια όμορφη και γεμάτη μέρα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία, στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

αφήσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμιζει η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

παίξει μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή εδώ στο Ράδιο Πάντιν. Είμαι η Σοφία Τζανή και ακούω τη φωτεινή πλευρά. Μία εκπομπή που ήρθε εδώ να υπενθυμίσει πως κάθε μέρα κρύβει κάτι καλό και αυτό θέλω να μοιράζομαι και εγώ εδώ μαζί σας. Νομίζω πως έχει γίνει πρέον παράδοση να βρέχει κάθε φορά που έχω την εκπομπή μου, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε να δώσουμε τη λάμψη και για την επόμενη ώρα λοιπόν. Έχω έρθει εδώ μάχημη με θετικές ειδήσεις που θα σχολιάσουμε παρέα. Εσείς μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο radiopandio.workplace.com γράφοντας ένα όνομα ψευδώνυμο. Πάμε πρώτα όμως να ανεβάσουμε τη διάθεση και επιστρέφουμε.

Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη μας είδηση και το μήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης από το Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων λοιπόν και ο Πανδά διοργανώνουν το μήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης από τις 9 Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου με δωρεάν εκδηλώσεις για όλες τις γειτονιές της πόλης. Προσκαλούν λοιπόν τους κατοίκους και τις επισκέπτες της πόλης μας σε μια μεγάλη γιορτή που θέτει στο επίκεντρο τη μάθηση και την τέχνη. Από τις 9 Μαΐου λοιπόν μέχρι τις 14 Ιουνίου, οι γειτονιές της Αθήνας γεμίζουν φως, δημιουργικότητα και χαμόγελα, προσφέροντας δωρεάν δράσεις για όλους. Πρόκειται για το καθημερινό πλέον αυτό μήνα, με πρωτοβουλία που αναδεικνύει την εξαιρετική δουλειά που επιτελείται στα κέντρα δημιουργικής μάθησης, όπου μαθητές όλων των ηλικιών γίνονται πρωταγωνιστές, αποδεικνύοντας ότι η έμπνευση δεν έχει ηλικιακούς περιορισμούς και ότι η συλλογική προσπάθεια φέρνει πάντα τα πιο όμορφα αποτελέσματα. Ένα πλούσιο πρόγραμμα λοιπόν για κάθε ηλικία, που περιλαμβάνει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που καλύπτουν κάθε ενδιαφέρον. Από μουσική και συναυλίες μέχρι και εικαστικές εκθέσεις και βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν το ταλέντο τους με την τοπική κοινωνία. Οι εκδηλώσεις λοιπόν φιλοξενούνται σε εμβληματικούς χώρους όπως το Ανοιχτό Θέατρο Γκράβας και ο Πολυχώρος Άννα και Μαρία Καλουτά. Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις ενισχύει τους θερμούς μεταξύ των πολιτών και προάγει την ψυχική ευεξία μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης. Είναι λοιπόν έτσι μια μοναδική ευκαιρία για κάθε παιδί και ενήλικα να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό στην καρδιά της γειτονιάς του, καλλιεργώντας νέες δεξιότητες και δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις. Κάθε δράση είναι καρπός δημιουργικής συμμετοχής, έκφρασης και πειραματισμού, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν γνωρίζει ηλικίες.

Μένουμε λοιπόν στον τομέα της ψυχολογίας και περνάνε στις αγαπημένες μου και εμένα θερινές προβολές. Άρχισαν παιδιά τα θερινά ξανά, ήρθε αυτή τη στιγμή, άνοιξε έτσι ο καιρός. Και θα πάμε συγκεκριμένα στις θερινές προβολές του Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids που επιστρέφουν για 11η συνεχή χρονιά στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο. Το φετινό πρόγραμμα λοιπόν φέρνει εμβληματικά musical για τους μεγάλους και καλοκαιρινές περιπέτειες για τους μικρούς συνεφίλ. Φέτος επιστρέφουν για 11η συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για τη μακροβιότερη σειρά εκδηλώσεων στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει ένα πιστό κοινό κάθε ηλικίας, χρόνο με το χρόνο, θεατές συγκεντρώνονται στο ξέφωτο για να απολαύσουν κινηματογραφικές προβολές ξαπλωμένοι στο γρασίδι, κάτω έτσι από τον ένα στον ουρανό, σε μια μοναδική καλοκαιρινή εμπειρία. Φέτος, το ενήλικο κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη δημοφιλή musical κάτω από τα αστέρια σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ταινίες με θέμα τη φιλία και την οικογένεια, επιλεγμένες από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Στο φετινό πρόγραμμα, λοιπόν, το musical δεν είναι απλώς μια θεματική επιλογή, είναι στάση, είναι μια κινηματογραφική γλώσσα που δεν φοβάται την υπερβολή και τη μετατρέπει στο συνέστημα, σε ρυθμό και μελωδία. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναδρομή, αλλά για μια υπενθύμηση ότι το τραγούδι στο σινεμά υπήρξε πάντα πράξη ελευθερίας από το Singing in the Rain μέχρι το Fame και το Mamma Mia. Ένα είναι βέβαιο ότι όταν τα λόγια δεν φτάνουν, αρχίζει η μουσική. Και να σου πω έτσι λέμε για θερινά, αξίζει να αναφέρω και έτσι ένα άλλο ωραίο θερινό που έχει γίνει πιο έτσι viral τα τελευταία χρόνια, την ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η οποία μορφώνεται ξανά στο θερινό κινηματογράφο Cinefix. Από τις 28 Μαΐου λοιπόν και για όλο το καλοκαίρι, θα απολαμβάνουμε προβολές και συζητήσεις με παρονομική θέση στην Ακρόπολη. Και έτσι για μία ακόμη χρονιά δίνει το μουσείο αυτό ένα ξεχωριστό ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια της πρωτεύουσας, μεταμορφώνοντας την εκπληκτική ταράτσα σε ένα ωραίο σινεμά. Με παρονομική θέα 360 μοίρες σε όλη την Αθήνα και με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη, ο θερινός λοιπόν αυτός κινηματογράφος θα επιστρέψει σε εβδομαδιαία βάση, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία προβολής ταινιών, ντοκιμαντέρ και οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών εργών.

Αλλάζουμε τώρα θεματική και θα περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική επιστημονική συμμετοχή που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες σε διεθνή έρευνα που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο περιοδικό Nature Chemical Biology. Μια διεθνής ερευνητική ομάδα λοιπόν, στην οποία συμμετέχει και ο Έλληνας επιστήμονας Γιώργος Χατζόπουλος, παρουσίασε ένα νέο εργαλείο βιολογικής απεικόνησης, το οποίο λέγεται SenSpark, και η έρευνα δημοσιεύτηκε στο αυτό το περιοδικό, που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως. Τώρα, τι ακριβώς κάνει αυτό το εργαλείο που παρουσίασε? Ουσιαστικά βοηθά τους επιστήμονες να βλέπουν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια μικροσκοπικές δομές μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα, σχεδόν σαν να βάζει ξαφνικά μια κάμερα έτσι υψηλής ανάλυσης μέσα στο κύτταρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτές οι δομές παίζουν τεράστιο ρόλο στη σωστή λειτουργία των κυττάρων, στην ανάπτυξη ασθενειών, αλλά και στην έρευνα για τον καρκίνο και γενετικές παθήσεις. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι αυτό το νέο εργαλείο επιτρέπει στην παρακολούθηση των κυττάρων χωρίς να χρειάζεται να το τροποποιήσουν γενετικά, κάτι που θεωρείται ένα μεγάλο βήμα για τη βιοιατρική έρευνα. Είναι μία από εκείνες τις περιπτώσεις που βλέπουμε ελληνικά μυαλά να συμμετέχουν σε έρευνα παγκοσμίου επίπεδου και να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιστήμης. Πόσο από μία μικρή χώρα, οι Έλληνες ακούγονται παντού.

0: Θα μείνουμε λοιπόν για λίγο ακόμα σε αυτή τη θεματική της επιστήμης, καθώς μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική επιστημονική πρωτοβουλία έρχεται από το χώρο του διαστήματος και των φυσικών κινδύνων με επίκεντρο το Αθηνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πρόκειται λοιπόν για ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία Swarm Aware, το οποίο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης του Αστεροσκοπείου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Ο στόχος του λοιπόν είναι αρκετά φιλόδοξος να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του λεγόμενου διαστημικού καιρού αλλά και των φυσικών κινδύνων στη Γη. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι σε μια εποχή όπου μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε δορυφόρους, GPS, τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν τρόπους να διαβάζουν τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που αφήνουν πίσω τέτοια φαινόμενα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το ίδιο το σύστημα επιχειρεί να διαχωρίσει αυτά τα σήματα του διαστημικού καιρού από εκείνα που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές στη Γη, όπως οι σεισμοί, τσουνάμι, φυσιακές εκρήξεις, έτσι όλα αυτά τα όρια. Με άλλα λόγια, λοιπόν, πρόκειται για μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα είδος χαρτογράφησης των αόρατων σημάτων που συνδέουν το διάστημα με τη Γη, κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα ακουγόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Η ομάδα λοιπόν παρουσίασε πρόσφατα τα πρώτα αποτελέσματα σε ένα μεγάλο συνέδριο για επιστημών στη Βιέννη, όπου συμμετάχουν χιλιάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα συμμετέχουν πλέον ενεργά σε μεγάλα ευρωπαϊκά project αιχμής, με πραγματική εφαρμογή στην πρόληψη και την κατανόηση φυσικών φαινομένων. Ένα project που δείχνει πόσο κοντά είναι τελικά το διάστημα με την καθημερινότητά μας, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

θα κλείσουμε για την τελευταία μας είδηση για σήμερα, που έχει έτσι έναν ηρωικό χαρακτήρα, καθώς η Ελλάδα ετοιμάζει να τιμήσει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ιστορίας της, την κυρά της Ρο, δηλαδή τη Δέσποινα Χλαβιώτη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δρομολογείται η ανέγυση ενός χάλκινου αγάλματος στη βραχονισίδα της Ρο, το μικρό αυτό κομμάτι γης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η ίδια έζησε για δεκαετίες σχεδόν μόνη της. Για όσους γνωρίζουν, η κυρά της Ρο έγινε σύμβολο αφοσίωσης και εθνικής παρουσίας στα σύνορα, καθώς για περίπου 40 χρόνια ύψωνε καθημερινά την ελληνική σημαία, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους όπως κατοχή. Το νέο μνημείο, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα την απεικονίζει στην πιο χαρακτηριστική της στιγμή, να στέκεται αγέροχη και να υψώνει την γαλανόλευκη πάνω στο βράχο με θέα το Αιγαίο. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με τοπικούς φορείς και καλλιτεχνική ομάδα γλυπτών και δεν είναι απλώς ένα έργο μνήμης, αλλά μια συμβολική υπενθύμηση της παρουσίας της Ελλάδας στα κριτικά νησιά. Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει συγκίνηση, καθώς η φιγούρα της παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο δυνατά σύμβολα αυταπάρνησης και ιστορικής συνέπειας στην ελληνική συλλογική μνήμη.

για επιστήμη, είτε για ανθρώπους, είτε για μικρές καθημερινές στιγμές, έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Την καλοσύνη και την πρόθεση να γίνει ο κόσμος λίγο καλύτερος. Και κάπου εδώ μπορούμε να σταθούμε σε μια ιαπωνική φιλοσοφία που λέγεται Ομοτενάση. Ελπίζω ότι το είπα σωστά. Μια φιλοσοφία που δεν είναι απλώς, δεν έχει κέντρο την ευγένεια και τη φιλοξενία, αλλά μια ολόκληρη στάση ζωής. Να προσφέρεις φροντίδα και να έχεις καλοσύνη, χωρίς να περιμένεις τίποτα πίσω, να δίνεις προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες και να κάνεις τον άλλον να νιώθει σημαντικό, χωρίς να το ζητάει. Και αν το σκεφτούμε, δεν χρειάζεται να το δούμε σαν κάτι μακρινό ή ξένο. Στην καθημερινότητά μας μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο απλό. Μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο, λίγη παραπάνω προσοχή στον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Και τελικά αυτό είναι και το πιο δυνατό μήνυμα, ότι οι μικρές πράξεις μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση. Ακόμα και αν πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε. Οπότε κρατάμε αυτό σήμερα και συνεχίζουμε λίγο πιο ανθρώπινα, λίγο πιο ήρεμα και λίγο πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Εγώ είμαι η Σοφία Τζανή και ακούσατε τη φωτεινή πλευρά εδώ στο Radio Pandion. Κλείνουμε με My Love by Kovacs και ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 3 ακριβώς. Μείνετε όμως συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Άγγελος Θεοδωρακάκης με το γύρο μέλλοντος. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης και εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και καλώς ήρθατε στην εκπομπή EuroMelodies. Ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα αυτή που πέρασε, πάρα πολύ ιδιαίτερη, από την Παρασκευή που σας άφησα για τελευταία φορά μέχρι και τώρα. Ιδιαίτερα μετά από το αποκορύφωμα αυτής της φοβερής χρονιάς για φέτος, του διαγωνισμού της Eurovision 2026. Ας τα πάρουμε όμως όλα από την αρχή, διότι πλέον, πέρα από τον τελικό που θα ασχοληθούμε πολύ πιο μετά με αυτόν, θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τους ημιτελικούς, με κάποια πράγματα τα οποία μου προκάλεσαν ένα μικρό ενδιαφέρον. Ξεκινάμε από τον πρώτο ημιτελικό, τον δικό μας, όπου η Πολωνία πήγε πάρα πολύ καλά, δεύτερη συνολικά, πρώτη στο κοινό, συγγνώμη, πρώτη στις επιτροπές και τέταρτη στο κοινό, με συνολικό σκορ 247 βαθμούς, 137 από αυτούς ήταν από τις επιτροπές και 110 από το κοινό. Η Ελλάδα επίσης τερμάτισε σε αρκετά χαμηλά δεδομένων των αναλογιών, αλλά θα μιλήσουμε και για μετά για την γούνα της Ελλάδας. 159 βαθμούς λοιπόν πέτυχε ο Ακύλας μας, 88 από αυτούς στις επιτροπές και 71 από το κοινό. Με λίγα λόγια, τέταρτος στις επιτροπές και 7ος στο κοινό ο Ακύλας. Αλλά το πραγματικό το πανηγύρι γίνεται προς τις πιο κάτω θέσεις προκρίσεως του διαγωνισμού, διότι έχουμε 8η Λιθουανία με συνολικό σκορ 101 βαθμούς, 9η την Σουηδία με 96, 10η το Βέλγιο με 91, 11η την Εστονία με 79, 12η την Πορτογαλία με 74 και 13η το Μαυροβούνιο με 71. Και εδώ υπάρχει, και εδώ πέρα θα καταλάβετε τι εννοώ, διότι παρόλο που η Λιθουανία ήταν μία από τις χειρότερες εκτελέσεις σε εκείνη την βραδιά της Τρίτης που αναφέρομαι, κατάφερε και προκρίθηκε άνετα. Κύριος κατάφερε και πήρε την 10η θέση στις επιτροπές. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για ένα τραγούδι το οποίο ναι μεν έχει πολύ καλό μήνυμα και μπορεί να και είναι πιο φιλικό προς τις επιτροπές. Πες να καταφέρει να πετύχει και θέση προκρίσεως από εκεί, διότι συνήθως κάτι τέτοια τραγούδια για άμα προκρίνεις από χαμηλές θέσεις συνήθως πας πολύ καλά σε ένα κομμάτι και δεν πας αρκετά καλά σε ένα άλλο. Έλα μου όμως που η Λιθουανία κατάφερε και πέτυχε ένα αξιοπρεπές σκορ. Αρκετό για να μπορούσε να προκριθεί αρκετά άνετα. Και παρεπιπτόντως, κατάφερε και πέτυχε παραπάνω σε επιτροπές. 55 βαθμούς σε σύγκριση με 46 των επιτροπών. Αλλά το πραγματικό ζουμί είναι το πόση διαφορά έχουν οι επιτροπές. Κυρίως ότι η Πολωνία είναι πρώτη στις επιτροπές και κυρίως αν είχαμε το σύστημα ψηφοφορίας του κοινού που είχαμε τα τελευταία 2 χρόνια, το Βέλγιο και η Σουηδία δεν θα προκρινόντουσαν. Διότι με το κανονικό σύστημα συνολικά η Σουηδία τερμάτισε 1η με 96 βαθμούς και 10η το Βέλγιο με 91. Αρκετούς για να προκριθούν. Άμα είχαμε την ψήφο του κοινού μόνο, θα αντικαθιστούσε το Βέλγιο και τη Σουηδία η Εστονία και το Μαυροβούνιο. Καθώς η Εστονία θα τερμάτιζε 1η με 46 βαθμούς, 10η το Μαυροβούνιο με 45. 5 οι οποίες θα παίρνανε τις θέσεις της Σουηδίας και του Βελγίου. Το Βέλγιο θα τερμάτισε πρώτο τελευταίο με 10 βαθμούς και η Σουηδία 13η με 17. Κάτι άλλο επίσης κουφό που είχαμε στον φετινό διαγωνισμό, στον δεύτερο ημιτελικό, ήταν το ότι είχαμε έναν αρκετά άτυχο αποκλεισμό και άδικο αποκλεισμό, άμα το πάμε από τα νούμερα, διότι η Ελβετία τερμάτισε 10η με 108 βαθμούς. Όμως, άμα διαχωρίσουμε τις βαθμολογίες κοινού και επιτροπών, και στα δύο ήταν στην ένατη θέση. Ένατη στις επιτροπές και ένατη στο κοινό. Κάτι το οποίο δυστυχώς όμως δεν ήταν αρκετό, διότι μια χώρα που μπορεί να πάει πολύ καλά σε ένα κομμάτι μπορεί να καλύψει τη χασούρα από ένα άλλο. Κυρίως η Κύπρος που ήταν κάτω από την Ελβετία, 10η με 47 βαθμούς. Άλλο που η Αντιγόνη είχε μια αρκετά κακή εμφάνιση εκείνη την Πέμπτη το βράδυ. Κατάφερε και κάλυψε αυτή τη χασούρα από το κοινό. 8 με 75 βαθμούς. Ίδιο πράγμα και με την Αλβανία, που η Αλβανία εκμεταλλεύτηκε την τρίτη της θέση στο κοινό, στον ημιτελικό, για να καλύψει το μειονέκτημα που θα είχε στις επιτροπές, καθώς τερμάτισε 10η. Και στο κοινό δεν θα είχαμε τόσες διαφορές, άμα είχαμε τόσες συναντήσεις ψήφου του κοινού. Απλά η Ελβετία θα αποκλεινόταν αντί της Τσεχίας. Καθώς η Ελβετία θα είχε 60 βαθμούς και θα ήταν ένατη, η Τσεχία θα ήταν 12η με 34. Σε αντίθεση με τώρα που είναι ένατη συνολικά, αλλά βγήκε τέταρτη στις επιτροπές. Και επειδή αρκετά μιλήσαμε, πιστεύω, για ένα μικρό κομμάτι της όλης εικόνας αυτής της εβδομάδας Eurovision που μας πέρασε, θα σας παίξουμε δύο τραγουδάκια τα οποία πιστεύω πως θα μπορούσαν να προκριθούν. Η Ελβετία, καθώς στα χαρτιά ήταν χώρα που είχε βαθμούς για να περάσει, και το Μαυροβούνιο, καθώς ήταν πολύ δημοφιλές στις πτυχές των Eurofans. Βερόνικα Φουσάρο, Άλλης, Ελβετία, και Νόβα Ζόρα για το Μαυροβούνιο με την Ταμάρα Ζιβκόβιτς.

Και αυτό ήταν το μικρό μας αφιέρωμα για, για τις χώρες οι οποίες δυστυχώς δεν κατάφεραν να είναι μαζί μας εκείνη την Σαββατιάτικη βραδιά 16 Μαΐου. Και τώρα θα μεταφερθούμε στις χώρες οι οποίες ήταν μαζί μας εκείνο το Σαββάτο βράδυ. Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη πεντάδα πολύ γρήγορα, με την τελευταία, με τον bottom 5 μας, πολύ πολύ γρήγορα. 25ο δυστυχώς στο Ηνωμένο Βασίλειο με το 1-2-3 του Look Mam No Computer. Τερμάτισε τελευταίο με μόλις έναν βαθμό από τις επιτροπές. Για την ακρίβεια από την Ουκρανική Επιτροπή, που το ένα μέλος των Zifferblatt της περσινής συμμετοχής της Ουκρανίας κατάφερε και μας έκανε εδώ στο γυρομέλλον της περήφανους που τίμησε τον Look Mam, τον No Computer. Αλλά κρίμα πάρα πολύ, ήταν ένα τραγούδι το οποίο τουλάχιστον έδειχνε το ότι η Αγγλία έπαιρνε ρίσκα. Κυρίως έκανε την φόρμουλα που έκανε πολλά χρόνια, η οποία δυστυχώς δεν πετυχαίνει. Κυρίως στέλνουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ μικρής εμβέλειας, δεν το προωθούμε πάρα πολύ ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι όντως έχουμε τραγούδι για την Eurovision και τα συναφή. Και δυστυχώς αυτό φάνηκε. Και είναι πολύ κρίμα. Μ' άρεσε αρκετά σαν τραγούδι το Eins weiter high. Μεταφερόμαστε λίγο πιο πάνω σε ένα τραγούδι παρομοίες εμβέλειας με το βρετανικό, το Tanshine της Αυστρίας, το οποίο τερμάτισε 24-26 βαθμούς. Βέβαια, να λέμε την αλήθεια, αν η σκηνική παρουσία της Αυστρίας ήταν σαν αυτά τα πρώτα 10-15 δευτερόλεπτα που ο κόσμος είναι ξαπλωμένος κάτω, υπάρχουν μηνύματα από δίπλα και κάνει ένα πολύ ωραίο εφέ το οποίο δείχνει ότι είναι λες και είναι το γύρο περιβάλλον, έτσι. Δηλαδή, λίγο σαν το περσινό Λουξεμβούργο που η Λόρα Θόρν ήταν ξαπλωμένη και έδειχνε ότι ήταν κούκλα σε κουκλόσπιτο. Και θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά είχαμε άλλα 2,45 λεπτά αυτού του τραγουδιού και δυστυχώς δεν έδωσε πολλά περιθώρια. Αν θυμάμαι καλά, πήρε έναν βαθμό από τις επιτροπές και 5 από το κοινό, το γερμανικό κοινό, για να είμαστε ακριβείς. 23η Γερμανία της Sarah Engels με το Fire. Η Φουρέρα από τα Τεμού τίμησε πάρα πολύ το όνομά της, καθώς από ό,τι φαίνεται ο κόσμος αποφάσισε να δει την κανονική Φουρέρα αντί για την Φουρέρα από τα Τεμού του Βερολίνου, συγγνώμη, τα Kaufland, και τερμάτισε 23η εκεί στη Β' Εθνική με 12 βαθμούς. 22η Λιθουανία με το Solo και Romance του Λίον Τσεκά με 22 βαθμούς στον πίνακα, κατά τις βαθμολογίες μας. Να πω την αλήθεια, ήταν λίγο καλύτερο το live. Σε σύγκριση με, αρκετά καλύτερο το live σε σύγκριση με του ημιτελικού, αλλά αυτό δεν φάνηκε, καθώς η Λιθουανία έπειτα από μια αρκετά καλή περίοδος για τη χώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δυστυχώς δεν τερματίζει στην 20η. Και κλείνουμε με το 21ο Βέλγιο, με την Έσυλα και το Dancing on the Ice. 36 βαθμούς πήρε από τις επιτροπές, μάλιστα και ένα 12 από την Ιταλία. Μια παράδοση που γενικά κάνει η Ιταλία για κάποιο λόγο, δίνει το 12 της σε ένα τραγούδι το οποίο οριακά κανείς δεν το υπολογίζει. Και τώρα που το έφερε η κουβέντα λίγο για τις επιτροπές. Έχει γίνει ο χαμός με τις επιτροπές και τα 12 που δίνανε παντού. Κυρίως, η πεντάδα των επιτροπών βγάζει ένα νόημα αν εξαιρείς το γεγονός ότι η Βουλγαρία είναι πρώτη. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι να έβαζε στη Βουλγαρία κάπου 8-9η, διότι και να λέμε την αλήθεια, η Ντάρα είναι μια εξαιρετική performer και επιπλέον το σκηνικό ήταν εξαιρετικό. Θα μιλήσουμε για τη Βουλγαρία λίγο προς το τέλος εκπομπής, θα φτάσουμε στην πρώτη πεντάδα. Αλλά είναι λίγο περίεργα και τα πράγματα και κυρίως τα δωδεκάρια που έδωσαν οι επιτροπές, διότι πήρε 4 δωδεκάρια η Βουλγαρία, 4 και η Πολωνία. Από 3 δωδεκάρια πήρανε Αυστραλία, Γαλλία και Μάλτα. Από 2 δωδεκάρια πήρανε Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Σερβία. Και από 1 δωδεκάρι πήρανε Αλβανία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ρουμανία και Ουκρανία. Το Βέλγιο πήρε ένα ωραίο μηδενικό στο κοινό έτσι για την οικονομία της κουβέντας. Και είναι κρίμα διότι η Έσυλα έδειξε τρομερή βελτίωση σε σύγκριση με τον ημιτελικό και πιστεύω θα μπορούσε να τσιμπήσει 1-2 βαθμούς από εκεί. Και τώρα που το έφερε κουβέντα, γιατί να μην τιμήσουμε αυτή την προσπάθεια, διότι παρόλο που είχε πολύ καλύτερο τραγούδι το Βέλγιο τα δύο προηγούμενα χρόνια που δεν προκρίθηκε, κατάφερε και Έσυλα να προκριθεί με ένα
κατ' εμέ πιο μέτριο τραγούδι σε σύγκριση με παράδειγμα το Before the Party's Over και το Strobe Lights που πήγε πέρσι. Και πήγε πάρα πολύ καλά φωνητικά. Οπότε αυτή θα είναι η εκπρόσωπος του Bottom 5, σαν το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα. Βέλγιο, Έσυλα και Dancing on the Ice και επιστρέφουμε Λιάν Συντόμος.

Και αυτό ήταν το Βέλγιο, το με το Dancing on the Ice της Έσχυλα. Και αρχίζουμε και ανεβαίνουμε λίγο στην κατάταξη. Είμαστε στα σύνορα της δεκαπεντάδας, στο group 16-20, όπου θα αναφερθούμε σε Τσεχία, Σερβία, Μάλτα, Κύπρο και Σουηδία. Ναι, για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 15-16 χρόνια, η Σουηδία είναι εκτός 20άδας. Ναι, συγγνώμη, εκτός 15άδας τελικού. Και θα αναλωθώ παραπάνω σε αυτό, διότι αρχίζει και φαίνεται το ότι πρέπει σε κάποια πράγματα να εμπιστεύουμε λίγο τα ένστικτά μου. Θα εξηγήσω τι εννοώ, διότι συνήθως όταν ακούω ένα τραγούδι μου έρχεται η πρώτη εντύπωση. Κάποιες φορές είναι αρνητική, κάποιες φορές είναι θετική. Και βγαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι το 2022 που ήξερα πολλούς Eurofan οι οποίοι δεν τους άρεσε καθόλου η Μολδαβία με το Τρενουλέτουλ τότε. Εγώ όμως το λάτρευα. Και βγήκε πάρα πολύ, διότι βγήκε δεύτερο στο κοινό εκείνη τη χρονιά. Είχε βγει εκ το 7ο συνολικά. Το 23 με το Βέλγιο, για την ακρίβεια, το Because of You του Gustav, το οποίο πολλοί Eurofans λέγανε ότι δεν θα προκριθεί, και το Βέλγιο όχι μόνο προκρίθηκε, τερμάτισε δεκάδα. Και φέτος είχα ένστικτα, παράδειγμα για τον Ακίλα, το ότι ίσως δεν θα τα καταφέραμε να κερδίσουμε. Αλλά μετά από ένα σημείο είδαμε το boom στα στοιχήματα που ήμασταν συνήθως τετράδα, που αρχίζαμε και εμείς σαν Έλληνες να το πιστεύουμε ότι ίσως μπορούμε να κλέψουμε έτσι το αποτέλεσμα κτλ. Άλλο αν δεν έτυχε ποτέ. Και κυρίως για τη Σουηδία, διότι εμένα στο τραγούδι μου φαίνεται πολύ παγωμένο. Δεν νομίζω πως, ίσως μπορεί να είναι από τις λίγες περιπτώσεις που μπορείς να πεις ότι αυτό δεν ταιριάζει η Eurovision. Δηλαδή και κυρίως το στυλ σαν το τραγούδι της Σουηδίας, το EDM γενικά, όπως το Βέλγιο το οποίο ήταν πολύ ψηλά στα στοιχήματα πέρσι με το Strobe Light, που ήταν παρομοίου στυλ το τραγούδι, δεν προκρίθηκε καν. Δεν προκρίθηκε καν το Βέλγιο τότε. Και η Σουηδία μάλιστα, όπως είπαμε και πριν, αν υπήρχε το προηγούμενο σύστημα που είχαμε μόνο ψήφο κοινού, η Σουηδία θα τερμάτιζε 13η από τους 15 στον ημιτελικό. Και φάνηκε πάρα πολύ, διότι περίπου τόσους βαθμούς πήρε και από το κοινό στον τελικό, 16 βαθμούς. Βασίστηκε από οι 51 βαθμοί που πήραν ήταν λίγο παραπάνω προς τις επιτροπές, 35 από τις επιτροπές, 16 από το κοινό. Και για πρώτη φορά έπειτα από καιρό η Σουηδία είναι εκτός 15άδας. Αν και προσωπικά, εγώ κάτι μου έλεγε ότι μπορεί και να μην προκρινόταν. Ειλικρινά, το σκεφτόμουν πάρα πολύ, διότι μου ήταν πολύ παγωμένο στο τραγούδι, δεν το ένιωθα, δεν ήξερα τι καπνό φουμάρουν οι περισσότεροι Eurofans, πιθανόν είναι και αυτό. Και να λέμε τελείως, δεν μπορεί να είναι σωστό αν δεν μπαίνανε αυτές οι ύπουλες, αυτές οι ζωφερές επιτροπές. Τέλος πάντων. Και συνεχίζουμε πιο πάνω, 19η θέση, Κύπρος, με Αντιγόνη και Τζάλα. Που εδώ βλέπουμε μια άνοδο στους βαθμούς. Από 51 της Σουηδίας πήγαμε στους 75 της Κύπρου, που δίνουμε τον μέγιστο σεβασμό στην Αντιγόνη την Μπάκστον, η οποία είδε το στραπάτσο που έφαγε την Πέμπτη με αυτό το πολύ κακό live και ήρθε το Σάββατο με ένα πάρα πολύ καλύτερο live. Δηλαδή καθόλου χαμένες αναπνοές, καθόλου χάνουμε ρυθμούς, όλα καλά, όλα πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Και προσπάθησε και πήρε όσους βαθμούς μπορούσε. Βέβαια, αν η χρονιά δεν ήταν τόσο απρόβλεπτη και δεν είχαμε τόσες αποκλίσεις και στην ψήφο του κοινού, πιστεύω ότι η Αντιγόνη θα μπορούσε να πάει λίγο πιο πάνω, τύπου 15η. Δηλαδή, θα μπορούσε η Κύπρος να βγει 15η. Με αυτό το live. Μπορεί ίσως βέβαια και ο κόσμος λίγο να μην ήθελε να ψηφίσει Αντιγόνη, διότι πόσο τώρα να ξεχάσει ο άλλος ένα τόσο κακό live εκείνη τη Πέμπτη. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε με 18η θέση, Μάλτα, με τον Άιντεν και τον Μπέλα, όπου είναι μια χώρα όπως και η Τσεχία, που τερμάτισε 18, θα μιλήσουμε για αυτήν σε πολύ λίγο, όπου βασίστηκε πολύ από τις επιτροπές. Κυρίως, όπως είπαμε πριν, η Μάλτα πήρε γύρω στα 2 με 3 δωδεκάρια, συγγνώμη για την ακρίβεια, 3 δωδεκάρια, και από τους 89 βαθμούς, οι 81 ήταν από τις επιτροπές. Πήρε μόνο 8. Από το κοινό. Και αυτό ήταν κάτι πολύ καλό για τη Μάλτα, καθώς είχε κάνει και μια πρόχειρη διαφημιστική καμπάνια και επιπλέον ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε μαλτεζική γλώσσα έπειτα από 50 και βάλε χρόνια. Δηλαδή η Μάλτα είχε ξεκινήσει με μαλτεζικές συμμετοχές, στα μαλτέζικα δηλαδή, στις αρχές του διαγωνισμού στο 1970.
Αλλά επειδή δυστυχώς αυτές δεν πήγαιναν πολύ καλά, αποφάσισαν να το παρατήσουν και πηγαίνανε με την κλασική αγγλική γλώσσα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει ως και τη Μάλτα να υπερπίζεται περισσότερο τη γλώσσα της στο γενικό γυροβιζιονικό κοινό. 17η Σερβία με 90 βαθμούς, Λάμινα Cry Mene. Έχω πει ότι σαν τραγούδι αυτό είναι δύσκολο, μακάρι να πετύχει ένα παραπάνω, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή για πάρα πολύ καλή συμμετοχή και πολύ καλή απόδοση. Και κλείνουμε την τελευταία συμμετοχή πριν τη 15η, την Τσεχία, του Ντάνιελ Τζίσκα, με το Crossroads, το οποίο θα μπορούσα να πω ότι αδικήθηκε ελαφρώς. Διότι μέσα στη βδομάδα γενικώς αρχίζαμε και καταλαβαίνουμε ότι γενικά η παραγωγή φέτος δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η θαλπορή που είχαμε τα τελευταία χρόνια με άλλες εκδόσεις του διαγωνισμού και κυρίως είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Είναι αρκετά μεγάλο στην περίπτωση της Τσεχίας, καθώς σε ένα κομμάτι της σε ένα κομμάτι του τραγουδιού, όταν το τραγουδούσε ο Ντάνιελ Ζίσκα, η κάμερα λίγο αποφάσισε να κάνει σε ποκού. Αποφάσισε λίγο να εξαφανιστεί από το πλάνο και για λίγο κόλλησε η τηλεόραση. Όντως κόλλησε η τηλεόραση. Κάτι το οποίο πιστεύω ως ένα σημείο επηρέασε και λίγο την ψήφο του κοινού σε κάποια πράγματα. Βέβαια η τσεχική τηλεόραση, το Τσάσκα Τελεβίζιβε, έκανε έκκληση να ξαναπαίξουν το τραγούδι, κάτι το οποίο δεν δέχτηκε η EBU και έγινε αυτά που έγινε. Η Τσεχία τερμάτισε 16η με 113 βαθμούς, 104 από αυτούς ήρθαν από τις επιτροπές και μόλις 9 από το κοινό. Και λίγο πριν μπούμε στην 15η και αρχίζουμε και συμπυκνωνόμαστε λίγο παραπάνω προς το τέλος και μιλήσουμε λίγο για κάποια πράγματα πιο μετά, σας αφήνω εγώ με ένα τραγούδι το οποίο δικαίως καταφέρνει και εκπροσωπεί το group 16-20, το Τζάλα της Αντιγόνης, Paxton, η οποία ήρθε πολύ πιο βελτιωμένη και θα μπορούσε να ανέβει πολύ παραπάνω. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα και συνεχίζουμε με την εκπομπή μας. Αντιγόνη Τζάλα, Κύπρος.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έπειτα από αυτό το μικρό διάλειμμα, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και μπαίνουμε στη δεκαπεντάδα, το Top 15, όπου ως επιτοπλίστων τα τραγούδια είναι στην αριστερή πλευρά του πίνακα. Να ξέρετε, η Eurovision έχει ένα τεράστιο πίνακα βαθμολογίας στον τελικό, χωρίζεται στα δύο. Αν είμαστε 26 χώρες, 13 είναι από την αριστερή πλευρά, την καλή πλευρά, και 13 από την άλλη πλευρά, την δεξιά πλευρά. Τέλος πάντων, τώρα ξεκινάμε με το group 11 έως 15, όπου έχουμε Γαλλία, Πολωνία, Αλβανία, Νορβηγία και Κροατία. Η Κροατία λοιπόν 15η με το Ανδρόμεδα τον Λέλεκ, το οποίο τέρματισε σε καλά πελάχη, 12ο στο κοινό με 71 βαθμούς και 16ο στις επιτροπές με 53. Να πω την αλήθεια, περίμενα κάτι λίγο παραπάνω για την Κροατία, δηλαδή πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι μια συμμετοχή που αξίζει αριστερή πλευρά του πίνακα. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω ίσως. Δεδομένου ότι το τραγούδι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πολύ καλό μήνυμα από πίσω. Το live ήταν πάρα πολύ καλό και στα σκηνικά αλλά και στην φωνητική απόδοση του πολυφωνικού group Lelec. Και τολμώ να πω το ότι πιθανόν μπορεί να είναι και η καλύτερη κροατική συμμετοχή που έχω ακούσει ποτέ. Το πιστεύω πάρα πολύ και θα δείτε τι εννοώ στο μέλλον. 14η μετά η Νορβηγία με το Γεια Γεια Γεια του Jonas Lov. Εδώ πέρα βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ακόμα και να έχει ένα τραγούδι με δυνατό μήνυμα, κάτι λίγο πιο artistic, κάτι λίγο πιο σημαντικό, άμα θες στείλεις ένα τραγούδι το οποίο κάνει τον κόσμο να χορεύει και να είναι χαρούμενος, τα υπόλοιπα είναι ψιλολόγια. Διότι να πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει πολύ το τραγούδι αυτός σαν ενέργεια. Δηλαδή, άμα πάω σε κάποιον το πάρτι και αποφασίσω να βάλω τραγούδι και προσπαθώ να βάλω ένα γυροβιζιονικό στα μουλόχτα, θα βάλω πιθανό το Γεια Γεια Γεια. Σίγουρα θα βάλω το Γεια Γεια Γεια, διότι ο Jonas μας τίμησε πάρα πολύ με την παρουσία του. Κατάφερε και κέρδισε την φαρυγγίτιδα που είχε μέσα στην εβδομάδα και έδωσε μια πολύ καλή παρουσίαση. 13η Αλβανία με 145 βαθμούς λοιπόν, ο Άλης με τον Αν. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πάει λίγο πιο πάνω, πιστεύω, αν είχε μειωθεί ως ένα σημείο λίγο το δράμα. Δηλαδή μετά από ένα σημείο μπορεί να γίνει αρκετά κουραστικό. Μπορεί να γίνει κουραστικό και σίγουρα δεν βοηθάει ότι η Αλβανία ήταν λίγο νωρίς στο running order. Ήταν ανάμεσα σε Βέλγιο νεμέν και ήταν πριν από την Ελλάδα, η οποία έχει και αυτή λίγο το θέμα της μητέρας, σε διαφορετική βέβαια, με διαφορετική βέβαια οπτική, αλλά είναι το θέμα της μητέρας. Και επιπλέον, που τώρα που μιλήσαμε για δράμα, γιατί για κάποιο λόγο όταν βλέπω ένα από τα τελευταία πλάνα λίγο πριν αρχίσει να μιλάει, να τραγουδάει ο Άλης στη μητέρα του, εκεί που είναι τα φτερά μου θυμίζει λίγο το αστείο του Ζαφ, για κάποιο λόγο. Και δεν το λέω για πολύ καλό αυτό. Δηλαδή πλάι υπήρχε πολύ δράμα χωρίς λόγο, κάτι το οποίο πιστεύω μπορεί να κόψει στην Αλβανία σε κάθε μικρά σημεία. Αλλά δεν είναι κάτι τεράστιο. Βέβαια αν ήταν κάτι τεράστιο η Αλβανία δεν θα ήταν στην αριστερή πλευρά του πίνακα. Για να λέμε κάτι πιο σοβαρό. 12η Πολωνία με το Πρέτ της Αλίσια, που αυτό δείχνει τις ικανότητες της Πολωνίδας τραγουδίστριας, καθώς τερμάτισε 7η στις επιτροπές με 133 βαθμούς, αλλά τερμάτισε 16η στο κοινό με 17 βαθμούς. Και το δείχνουν αυτό οι πολύ καλές της αποδόσεις και στο ημιτελικό, όπως είπαμε πριν, που τερμάτισε 2η. Κάποιοι θα λέγανε ότι τερμάτισε 1η, στην καλιά μας πάντα. Και επιπλέον το γεγονός ότι πήρε πολλά δωδεκάρια. Πήρε τα περισσότερα δωδεκάρια μαζί με την Βουλγαρία. 4 πήρε η Βουλγαρία και 4 η Πολωνία για την οικονομία της κουβέντας. Και ήταν μια πολύ καλή συμμετοχή, διότι το τραγούδι αυτό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, άμα τα έβαζα σε σειρά τα τραγούδια του ημιτελικού της Πολωνίας, δεν θα περνούσε η Πολωνία. Ειλικρινά δεν θα περνούσε. Και κλείνουμε το group 11-15 με τη Γαλλία, με την Μονχό και το Γαγκάτ, όπου δηλώνω δικαιωμένος και πιστεύω πάρα πολύ Eurofans, διότι από ό,τι φαίνεται, άμα αντιγράψεις μία συνταγή από πριν και την κάνεις και βάλεις φτηνά το στοιχείο σου μέσα, δεν θα πετύχεις. Διότι από τους 148, από τους 158 βαθμούς, συγγνώμη, που είχε η Γαλλία, οι 14 ήταν από το κοινό. Οι 144 έφτασαν από τα επιτροπάς. Αυτό τι μας λέει. Προφανώς μην αντιγράφετε απλά ότι κέρδισε πέρσι και κάνετε μια φτηνή κόπια δικιά σας. Και πλέον ότι η Μονρό είναι ταλεντάρα. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να την ξαναδώ στην Eurovision κάποια στιγμή όταν μεγαλώσει και πάει με όμως ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει στην ταυτότητά της ως καλλιτέχνηδα. Διότι αν είναι να μου έχεις ένα φοβερό ταλέντο το οποίο ναι μεν μπορεί να σου ανεβάσει ένα τραγούδι πάρα πολύ όπως φάνηκε και με το Regard, μην πας με ένα τραγούδι σαν το Regard. Βγάλε ένα ωραίο γαλλικό pop σαν παράδειγμα το Je Cherche που έστειλε η Γαλλία το 16 ή ένα τραγούδι σαν το Kenzie Zirak ή σαν το Stromae. Υπάρχουν πάρα πολλοί γαλλόφωνοι καλλιτέχνες στην pop μουσική σκηνή οι οποίοι μπορούν να... Υπάρχει πολύ γενικά γαλλική pop που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Μονρό για να κάνει ένα καλό τραγούδι. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Και επειδή γενικά έχουμε καλά τραγούδια στο 11-15, μου είναι λίγο δύσκολο να διαλέξω ποιο τραγούδι θα πω, διότι υποθετικά θα μπορούσα να πάω με την Πολωνία, διότι είχε τα περισσότερα δωδεκάρια στις επιτροπές μαζί με την Βουλγαρία. Θα μπορούσα όμως βέβαια να πάω και με την Νορβηγία, διότι δεν ξέρω, θέλω να νιώσετε λίγο την ενέργεια που υπήρχε και που βέβαια προώθησε την σκανδιναβική χώρα να πετύχει μια αρκετά καλή θέση σε σύγκριση με τις προσδοκίες μας. Δεν πειράζει. Νορβηγία λοιπόν. Γιώνας Λόβ, γεια. Νορβηγία 2026.

Και αυτή ήταν η Νορβηγία που κλείνει το group 11-15 με το Jonas Lof και το Γιαγιαγιά. Και εδώ είμαστε στο τέλος του ομίλου. Εδώ πέρα είναι το top 10. Από το 1 ως το 10. Θα πάμε στα πάνω. Από το 10, 9, 8, 7, 6 και συνεπάγεται. 10 λοιπόν η Ελλάδα, Ακύλας και Φέρτο. 220 βαθμούς. 73 από τις επιτροπές, 12 τις επιτροπές με 73 βαθμούς και 6 με 146 στο κοινό με 147. Είμαστε πάνω από την Ιταλία, επειδή οι 147 βαθμοί που πήραμε ήταν πιο διασκορπισμένοι. Δηλαδή, παράδειγμα, αν πας 147 βαθμούς συνολικά από 7 χώρες, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει άμα κάποια άλλη πήρε επίσης 147 βαθμούς, αλλά τις πήρε από 5 χώρες. Παράδειγμα, κάπως έτσι πηγαίνει. Να σας πω, περάσαμε καλά. Ειλικρινά περάσαμε καλά. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο πέτυχε τους σκοπούς που πέτυχε. Ο Ακύλας έκανε ειλικρινά το 100% που μπορούσε. Δεν φταίσε τίποτα. Τα ειλικρινά δεν φταίσε τίποτα. Καταλαβαίνω το λόγο που ήθελα να ζητήσει συγγνώμη, διότι προφανώς είχαμε παραπάνω προσδοκίες. Αλλά ίσως και εμείς οι ίδιοι σε ένα σημείο παρακολλήσαμε σε κάποια πράγματα και ίσως η αντιδραστικότητά μας ως ένα σημείο και η παρορμητικότητά μας μας έβγαλε έναν εαυτό ο οποίος δυστυχώς δεν έχει συνοχή με την πραγματικότητα. Κάτι το οποίο φάνηκε. Τουλάχιστον περάσαμε καλά, διότι αντικειμενικά και το σκηνικό ήταν καλό και ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός, όλα πήγαν πολύ καλά. Άλλο αν δεν καταφέραμε να πετύχουμε. Τι να πούνε και άλλοι. Τι να πούν και άλλοι ειλικρινά σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι το παιδί να... Μακάρι ο

τέτοια. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Θα το πω και μετά το μουσικό διάλειμμα που έχουμε. Συνεχίζουμε. Μολδαβία 2 με Μολδόβα με τον Σατώση στην 8η θέση. Κουβάλισε πολύ το κοινό και εκεί. 183 βαθμούς στο κοινό, όμως 43 στις επιτροπές. Είναι τραγούδι καθαρά αρένας και που πρέπει να είσαι λίγο στη στιγμή για να το νιώσεις λίγο παραπάνω. 7η θέση ήταν με 243 βαθμούς του Zorin Turbegarnund και το Forvigarhe. Τεράστια πρόοδος. Η Δανία πέτυχε δεκάδε πίτα από πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύω περάσαν και 12 χρόνια από την τελευταία φορά που η Δανία πέρασε δεκάδα. Δεδομένου ότι γενικά η Δανία σαν χώρα, τουλάχιστον από τις δικές μου εμπειρίες, δεν την έχω δει να είναι δυνατή να είναι αρκετά ισχυρή. Ω, συγγνώμη. Τώρα μου ήρθε φλασιά. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που η Δανία τερμάτισε δεκάδα ήταν το 2018 με το Higher Ground Rasmussen. Θα το ψάξω. Αλλά γενικά, ας πιάσουμε ότι γενικά η Δανία είχε πολύ καιρό να τερματίσει τόσο ψηλά. Μπράβο, Σβέρνιν. 6η θέση η Φιλανδία. Άλλη μια χώρα η οποία έφαγε μεγάλο στραπάτσο. 279 βαθμούς. Πέτυχε η Λίντα Λαμπένιους και ο Πέτε Πάρκονεν με το Λίκεν Έιτεν. Δεν το λες και λίγο στραπάτσο. Πρώτος στις προβλέψεις με διαφορά, γύρω στα 40-45% για την ακρίβεια πιθανότητα νίκης. Και δεν πάτησες πεντάδα. Αλλά φαινότανε, διότι το τραγούδι αυτό, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά και στο δικό μου το ένστικτο, δεν ήταν τραγούδι για νίκη. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι, μπορεί να πιάσει τα βλέμματα λόγω της έντασης και προφανώς της εξαιρετικής Λίντας Λαμπένιους, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω πως θα μπορούσε όντως η Φιλανδία να κερδίσει. Δηλαδή πιστεύω μετά από ένα σημείο και εμείς σαν Eurofans λίγο μας πήρε η μπάλα. Διότι άμα δούμε τα βραβεία του Ογκάη, η πεντάδα είναι εξής. Πέμπτη Κύπρος με 247 βαθμούς, τέταρτη Σουηδία με 261, παρεπιπτόντως αυτές οι δύο ίσα που τερμάτισαν 20άδα, τρίτη Αυστραλία με 289, που αυτή όντως πήγε παρόμοια με το αποτέλεσμα που πήρε στον κανονικό διαγωνισμό. Δεύτερη Δανία με 355 και πρώτη η Φιλανδία μας με 459. Και τώρα μπαίνουμε στο μεγάλο κομμάτι. Πεντάδα. Ιταλία, Αυστραλία, Ρουμανία, Ισραήλ, Βουλγαρία. Πέμπτη λοιπόν Ιταλία με 281 βαθμούς. 134 στις επιτροπές και 147 στο κοινό. Σάλτα Βίνσι, Περστέν Περσί το όνομα για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν με τι τραγούδι πήγε η Ιταλία. Πρέπει να μελετηθεί το βίσμα που έχει η Ιταλία για την δεκάδα τα τελευταία χρόνια. Διότι, να πω την αλήθεια, παρόμοια ενέργεια παίρνουν και από την Νορβηγία και από την Ιταλία. Δηλαδή, δεν τις έχω τόσο μακριά στο μυαλό μου σαν θέσεις. Άλλο αν η Ιταλία κατάφερε ένα τραγούδι το οποίο προσωπικά για μένα δεν είναι τρελής ποιότητας, όπως πολλά τραγούδια που έχει στείλει η Ιταλία ανά τα χρόνια. Αλλά περνάς καλά. Περνάς αρκετά καλά για να βγεις πέμπτος, δεν ξέρω. Τουλάχιστον μπορούμε να πάρουμε από εκεί το ότι υπήρχε μια γενική σύμπνοια στα αποτελέσματα. Δεν ήταν μια κατάσταση που η Ιταλία πήρε 200-250 από το κοινό και από τις επιτροπές πήρε 60 για να φτάσει εκεί που έφτασε. Τέταρτη η Αυστραλία με την Delta Goodenough και το Eclipse με 287 βαθμούς. Πήρε ένα τραγούδι η Delta Goodenough μέτριο και το ανέβασε πάρα πολύ. Και έχουμε την τριάδα μας. Ρουμανία, Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, Τσόκμη με 296 βαθμούς, τρίτη θέση. Σε έναν ιδιαίτερο κόσμο θα κάνουμε την Eurovision στο Βουκουρέστι και όχι στα Σόφια, για την ακρίβεια. Μιλάμε. Ήταν φοβερό το live. Ειλικρινά φοβερό. Προτείνω να το δείτε. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι η Ρουμανία. Ιδιαίτερα αν είσαι Eurofan, ο οποίος γενικά βλέπει το διαγωνισμό πρόσφατα. Διότι μέχρι και τώρα η Ρουμανία για αρκετό καιρό δυσκολευόταν να προκριθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα πάμε από το 2018 μέχρι και το 2023, η Ρουμανία προκρίθηκε μόνο μία φορά. Μετά το 2023 ήταν τελευταία συμμετοχή, αποσύρθηκε για μερικά χρόνια και επέστρεψε πίσω μία κομματάρα, σκηνικάρα και καλλιτεχνάρα. Ειλικρινά, δείτε το live. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεύτερο τώρα, ένα γνωστό άγνωστο σε αυτή τη θέση, το Ισραήλ με τον Νοάμ Μπετάν και τον Μισελ. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το τραγούδι υπό τη σκοπιά ότι είναι απλά ένα τραγούδι, ιδιαίτερα από το τι υπάρχει πίσω από το τραγούδι. Κυρίως την καμπάνια που προσπάθησε πάλι να κάνει το Ισραήλ με οργανωμένες ψηφούς, που

Έκανε. Ναι, μάλιστα. Απλά δεν είχαμε τις κλασικές διαφημίσεις στα social media όσο πολύ όσο τις είχαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια που έλεγε, που υπήρχε ο εκάστοτε καλλιτέχνης, είτε ήταν η Yuval Rafael πέρσι, είτε ο Noah Metal φέτος, που έλεγε vote 20 times πέρσι, τότε που ακόμα μπορούσε να ψηφίσει 20 φορές, και τώρα vote, που θα έλεγε vote 10 times for Israel για την ψηφοφορία. Γενικά πράγματα τα οποία από όπου και αν τα δεις, δεν χρειάζεται να είσαι Eurofan, δεν χρειάζεται να είσαι, κάποιος εξαιρετικά πολιτικά ενεργός άνθρωπος, αλλά μπορείς να καταλάβεις ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί καθαρά και εξάστερα το μεγαλύτερο μη αθλητικό γεγονός του κόσμου ως προσπάθεια, ως προπαγάνδα. Σε σημείο πλέον που πιστεύω ότι το Ισραήλ το συμφέρει περισσότερο να φιγουράρει εκεί δεύτερη-τρίτη θέση, παρά να κερδίσει, γιατί προφανώς θα οδηγούσε σε καταστροφικές συνέπειες για τον διαγωνισμό. Διότι πρώτον θα ήταν και δύσκολο γενικά να γίνει διαγωνισμός στο Ισραήλ, θα γινόταν προφανώς κάποιες άλλες χώρες εκτός του Ισραήλ, όπως έγινε και με την Ουκρανία πριν από 3-4 χρόνια, και προφανώς θα καταστροφόταν η φήμη του διαγωνισμού. Ήδη είχαμε μεγάλα μποϊκοτά σε διάφορες χώρες όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέασης. Γενικά το ίδιο το Ισραήλ σαν χώρα είναι ένας παράγοντας αρνητικός για το διαγωνισμό και προφανώς από την σκοπιά του ότι είναι μια χώρα η οποία έχει μια αρκετά κακή εικόνα προς τον υπόλοιπο κόσμο και προφανώς η καθαρή και ξέρετε προσπάθεια έτσι προπαγάνδα. Δηλαδή είχε γίνει μεγάλη κίνηση από διάφορα Ισραηλινά λόμπι να ψηφίσουν το Ισραήλ για να μπορούσαν να δείξουν την ύπαρξη του Ισραήλ στην Ευρώπη και προφανώς να αρχίσουν να φτιάξουν μια ψεύτικη θετική εικόνα για την εν λόγω χώρα. Σε σημείο πλέον όπου φαίνεται, βρωμάει πάρα πολύ ότι αυτό το πράγμα δεν θα βγει. Δηλαδή περισσότερο κόσμος δεν θα ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα, πάντα θα βγει δεύτερο το Ισραήλ και για άδικους λόγους. Επιπλέον, μετά από ένα σημείο και ο κόσμος θα βγει και για προφανώς για την κατάσταση προπαγάνδας, συγγνώμη, επαναλαμβάνομαι λίγο, κόλλησα. Και πιστεύω αρχίζει και χάνει το ενδιαφέρον από πολλούς Eurofans. Δηλαδή, αν παράδειγμα το Ισραήλ συμμετάσχει και στην Eurovision του 2027, θα έχουμε και άλλη μείωση, πιστεύω. Και απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ειλικρινά, δεν βοηθάει και την υγεία του διαγωνισμού, δεν βοηθάει και τη σχέση της ένωσης της EBU με τους Eurofans. Δεν βοηθάει ειλικρινά κανέναν αυτό. Ειλικρινά δεν βοηθάει. Και μακάρι ειλικρινά να βρεθεί λύση. Και το αφήνω εκεί. Και κλείνουμε με το τιμόμενο πρόσωπο. Ντάρα, Βουλγάρια, Βουλγαρία, Μπαγκαράγκα. Τώρα ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το Μπαγκαράγκα δεν είναι τραγούδι για να κερδίσει επιτροπές. Τι όμως οδήγησε πίσω από αυτό, διότι μην με πάρετε με τις ντομάτες. Η Βουλγαρία είχε ένα καλό τραγούδι φέτος. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να τερματίσει 10-15. Πολύ καλό αποτέλεσμα για μια χώρα η οποία στην τελευταία της συμμετοχή του διαγωνισμού ούτε που πέρασε έξω από την πόρτα της πρόκρισης. Κατάφερε και κέρδισε. Και πιστεύω, πέρα προφανώς από την εξαιρετική καλλιτέχνηδα ονόματι Ντάρα, με τις φοβερές της ικανότητες, βοήθησε πολύ και το σκηνικό. Διότι άμα βγάλετε το watermark το Bulgari από κάτω και τα σήματα της δηλώσεις από πάνω, θα νομίζω ότι βλέπετε μουσικό βίντεο. Φαίνεται πάρα πολύ ότι είναι σε μουσικό βίντεο και πιστεύω εκεί ο κόσμος λίγο πουλήθηκε παραπάνω. Διότι τραγούδι σαν τον Μπαγκαράγκα, σαν το Φουέγκο, σαν το... και το Unico του Ισραήλ πέρσι, το Ισραήλ το 23 και πολλά τραγούδια ίδια συνωμοταξίας βασίζονται πάρα πολύ στο σκηνικό για να πετύχουν το κάτι παραπάνω. Διότι δεν έχουν κάποιο τρελό μήνυμα, μην γελιόμαστε, και γενικά σαν συμμετοχές θέλουν το κάτι παραπάνω σε αυτό το σκηνικό κομμάτι. Χίλια μπράβο στην Βουλγαρία, όπου για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 20 χρόνια θα έχουμε Eurovision στα Βαλκάνια, στην Σόφια για την ακρίβεια, κατά πάσα πιθανότητα, δεν το ακούσετε από μένα, και θα έχουμε έναν διαφορετικό νικητή έπειτα από 10 χρόνια. Όχι, συγγνώμη, 9 χρόνια. Το 2017 ήταν η τελευταία φορά που είχαμε με πρωτοπόρο νικήτρια, την Πορτογαλία, αν θυμάμαι καλά. Και επειδή σε λίγο κλείνουμε, θα επιστρέψουμε για λίγο μετά να μιλήσουμε και να κάνουμε την αποφώνησή μας και σας αφήνω με μερικά τραγούδια. Μείνετε και μετά το διάλειμμα, διότι έχουμε και τραγούδια σε γενικές γραμμές.
και επιστρέφουμε σε λίγο για να κάνουμε την αποφώνηση και κυρίως να πούμε τι θα κάνω γενικά μετά με την εκπομπή.

Και αυτό ήταν ένα μικρό ποτπουρί από τραγούδια δεκάδας. Η Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία και η Βουλγαρία, η οποία είναι νικήτρια του διαγωνισμού για την Eurovision 2026. Τώρα, στα δικά μας για το μέλλον. Να πω την αλήθεια, θα μειώσω λίγο το ενδιαφέρον του διαγωνισμού. Δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ όσο προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, θα συνεχίσω να ασχολούμαι περισσότερο με τους εθνικούς τελικούς και η Eurovision θα είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα. Δεν θα το έχω τόσο στο μυαλό μου όσο τώρα, διότι δεν θέλω να απογοητεύουμε τα αποτελέσματα, δεν θέλω να είμαι σε μια κατάσταση όπου θέλω να πάει καλά, όπου θα πρέπει να ακολουθήσω και άλλα τραγούδια περισσότερο και να νιώθω απογοητευμένος επειδή δεν πήγαν αυτά καλά. Και προφανώς το μεγάλο πρόβλημα του Ισραήλ. Δηλαδή, πόσο πια να έχουμε το ίδιο πράγμα συνέχεια που να φαίνεται απλό ότι ο Ισραήλ θα κερδίσει και να πρέπει να περιμένουμε κάποιος να βγει πρώτος να γλιτώσουμε αυτό το στραπάτσο. Δηλαδή, γιατί να το περνάμε αυτό συνέχεια. Και επειδή πλέον έχω κουραστεί τώρα 2-3 χρόνια αυτή την ιστορία και δεν θέλω να το πέρασω αυτό τέταρτη φορά όπως το πέρασα αυτές τις χρονιές, θα το μειώσω λίγο. Δηλαδή, πιστεύω αυτό θα είναι το τελευταίο μου εξάμηνο για την εκπομπή γύρω μέλλοντης, προφανώς. Διότι πιστεύω πως θέλω να έχω μια λίγο πιο υγιή και λίγο πιο χαλαρή σχέση με το διαγωνισμό που συζήτησαμε τα τελευταία χρόνια. Και επιπλέον, η ζωή συνεχίζεται. Δεν θα τα βάψω μαύρα επειδή μια χώρα δεν πήγε καλά και απλά επειδή θα έχω μια γκρίνια για τα αποτελέσματα, επειδή κάποια δεν βγάζουν νόημα στο μυαλό μου, δεν μ' άρεσαν αυτά και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχω όρεξη να το κάνω αυτό συνέχεια κάθε χρόνο. Δεν έχω τουλάχιστον το κουράγιο πια να το κάνω. Εκτός αν αλλάξουν κάποια πράγματα. Λέμε τώρα. Μέχρι τότε όμως, ας το πάμε χαλαρά. Διότι η Eurovision ήταν απλά το παράθυρο σε έναν ακόμα μεγαλύτερο κόσμο. Τον κόσμο της Ευρώπης και κυρίως της μουσικής της Ευρώπης. Αυτά ήταν για σήμερα. Καθίσαμε λίγο παραπάνω σήμερα. Μεταλλευτήκαμε λίγο και το γνωρίζω ότι δεν υπήρχε εκπομπή μετά από εμάς. Η επόμενη εκπομπή, για να καταλάβετε, είναι 6 ώρα του Ανδρέα Βερονά. Λέγεται Νοθείες. Πολύ ωραία εκπομπή. Σας προτείνω να την ακούσετε. Ήμουν ο Άγγελος Δωδρακά και σε εκπέμπει με το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα θέμα. Θα βρω τι θέμα θα είναι. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμηση η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πως σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου ούτε το άγγιγμά σου.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ονομάζομαι Αναστασία Ρίνα ή αλλιώς Ρόζα Μπλου και ακούτε όπως κάθε Παρασκευή 8 με 9 το μαγικό κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη. Πυρήνας της κοινωνίας δεν μπορεί να είναι άλλο από τους νέους που σύντομα θα βρεθούν να διοικήσουν παίρνοντας τα χέρια τους το μέλλον του κόσμου. Θα μιλήσω λαϊκά. Ο κόσμος είναι πιο σάπιος από ποτέ. Εάν είσαι πραγματικός άνθρωπος, αισθάνεσαι στο δικό σου μάγουλο το χτύπημα που δόθηκε σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, τα χτυπήματα είναι πολλά και μια φυσιολογική πορεία προς τη γη καθίσταται δύσκολη όταν η συνείδηση σου βαραίνει μέρα με τη μέρα. Νιώθεις ευθύνη, λύπη, στεναχώρια και ανάγκη να καταστραφεί ο κόσμος, να φτιαχτεί από την αρχή. Αρχίζει να νιώθεις αβέβαιος, ακόμα και για το ίδιο σου το μέλλον, την ίδια σου τη ζωή, που κανένα νόημα δεν έχει να υπάρχει, όταν ο κόσμος καίγεται και ο χάρος αρπάζει ψυχές που δεν προλαβαίνουν να βιώσουν άλλα αισθήματα πέρα από τον πόνο. Ακροβατεί σε ταράτσες, πολυκατοικίες, παράθυρα. Ο μόνος τρόπος είναι να καταστραφεί η γη και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες σε ένα μέρος που θα γεννηθούμε όλοι μαζί και θα φαντάζουν τα πάντα φυσιολογικά. Και εκεί που πιστεύεις πως θα βρεις αλληλεγγύη στο ημισφαίριο της ειρήνης που πόλεμο δεν έχει γνωρίσει και έχεις παραμονάχα μια μικρή επαφή στις σχολικές εκδηλώσεις δύο φορές το χρόνο, όπου καλούμαστε να τιμούμε στην μία ένα δικτάτορα, στην δεύτερη μια επανάσταση που τόσο περηφανευόμαστε, παρόλο που στο άκουσμα της λέξης επανάσταση φοβόμαστε και καταστέλουμε, συνειδητοποιείς πως βρίσκεσαι στη πιο χυδαία δικτατορία με δημοκρατική φορεσιά. Μας γαλουχούν με το αφήγημα πως εμείς κερδίσαμε τον πόλεμο. Και ποιον πόλεμο? Τον πόλεμο ενάντια στο φασισμό. Και καθώς κάθε 28 Οκτώβρη τα πολιτικά μας πρόσωπα καμαρώνουν σε δημόσια θέα τη βιασμένη χώρα που γιορτάζει και που διοικούν, την ίδια στιγμή υπογράφουν στα παρασκήνια στρατιωτικές συμφωνίες και παραχωρήσεις οικοδοπαίδων. Νιώθω άρρωστη όταν μιλάω για τη χώρα μου. Νιώθω άρρωστη όταν μιλάω για αυτή τη χώρα, τη χώρα των τεμπών, που 3 χρόνια τώρα η δικαιοσύνη εθελοτυφλεί για χάρη της προστασίας ορισμένων πολιτικών που μας κυβερνούν. Τη χώρα που 35 χρόνια μετά τις συνταγματικές διεκδικήσεις για τα γυναικεία δικαιώματα βιώνουν οι γυναίκες σεξισμό, επιθέσεις, σχόλια, διακρίσεις στην εργασία, γυναικοκτονίες και προκαταλήψεις από γυναίκα σε γυναίκα που ακόμη δεν έχουν εξαλειφθεί και μας διασπών. Της χώρας που καταχραστεί δημόσιο χρήμα, της χώρας του πληθωρισμού, της χώρας που αναδύεται ο φασισμός, και προβληματικοί νέοι αντρικού κυρίως πληθυσμού σε νέες ηλικίες που παθιάζονται με το ρατσισμό και που απαιτούν να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες της κοινωνίας σαν ελεύθερες προδιογραφές όπου θα υποδουλώνουν τη γυναίκα και θα υποβαθμίζουν τις κατακτήσεις της που με τόσο αίμα διεκδίκησαν οι φεμινίστριες, όπου σύμφωνα με αυτούς είναι πλήρως τοξικές και απαιτούν να εξουσιάζουν το γυναικείο σώμα της κάθε γυναίκας, λες και είναι δικό τους σεξουαλικά και κοινωνικά. Της χώρας που μετά τη λήξη του πολέμου αλληλοσκοτωνόταν με τη συμβολή των Αμερικάνων από τη μία πλευρά. Της χώρας που μεγάλωσε τους ανθρώπους τόσο να μισούν τους εαυτούς τους και να λατρεύουν οτιδήποτε είναι αρκετά δυνατό για να εξουσιάζει και να σκοτώνει οτιδήποτε διαφορετικό. Της χώρας που με πικρό δάκρυ φωνάζουμε πως δεν θα ξεχάσουμε τη γενοκτονία στο Πόντο και την καταστροφή της Μικράς Ασίας, ενώ την ίδια στιγμή δεν αγνοούμε, μα οθούμε, πολεμικές διανέξεις στη Παλαιστίνη. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω την ιστορία της Παλαιστίνης. Άκουσα κάποιον να λέει στο μεγάλο ξενοδοχείο στις Πέτσες όπου δούλευα και επίσης να λέει «Θέλω να πεθάνουν όλοι. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω παρά μόνο να διαβάσω για το Πόντο. Ας πεθάνουν όλοι». Γι' αυτό ανέφερα και το Πόντο πριν. Εγώ πάντα πίστευα παρόλα αυτά και έμαθα από μικρή πως όταν κάποιος άνθρωπος έχει ζήσει το πόνο, δείχνει κατανόηση και είναι ο πρώτος που θα βοηθήσει κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη. Πώς καταλήξαμε, όλοι κλεισμένοι στον εαυτό μας, να λατρεύουμε ανθρώπους που μιλάνε παθιασμένα για τη διασκόρπιση του μίσου και του θανάτου, πώς να μην χάσουν οι νέοι τις ελπίδες τους, όταν το μόνο που παίρνουν είναι μίσος. Παράλληλα όμως, είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Όλοι. Η αυτοκριτική πάνω απ' όλα είναι ο μόνος τρόπος για να γαλινεύσει τη ψυχή σου, διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενός επαναστάτη είναι ο ίδιος το εαυτός. Μου είπαν στο ξενοδοχείο που δούλευα στις Πέτσες πως δεν έχω το δικαίωμα να μιλάω για πολιτικά και να φέρνω συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο. Παράλληλα, ίσως περισσότερο σε εκτίμηση θα με είχαν εάν ακριβώς οι απόψεις μου ήταν φορτισμένες με μίσος, αφού με τα άτομα τα οποία διαφώνησα και αντέδρασα για τις άρρωστες διαθέσεις τους, δεν βρέθηκαν σε καμία διαδικασία αξιολόγησης από τους μάνατζερ, όπως βρέθηκα εγώ.
1: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες στη συμφορά

το παράδοξο όμως δεν βρίσκεται στους κύκλους των ανθρώπων που θα φαίνεται ότι κυλούν στον νεοναζισμό, αλλά στους νέους εκείνους που ενώ βρίσκεστε στην ίδια γραμμή του αγώνα, σε πολεμούν. Ένα από τα μεγαλύτερα διδάγματα που μου έχει μάθει αυτό το πανεπιστήμιο, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι πως το προσωπικό είναι και πολιτικό. Με βάση τις φράσεις αυτής, που τα τελευταία 2 χρόνια βασίζω όλη μου τη σκέψη, μπορούμε να διεξάγουμε εύκολα και γρήγορα ορισμένα βάσιμα συμπεράσματα. Θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα που αναφέρω πάντα για να εξηγήσω αυτή τη φράση. Το προσωπικό είναι και πολιτικό. Είναι παράλογο ένας εργαζόμενος να κατεβαίνει σε πορείες αριστερού, ας πούμε, χαρακτήρα και στο σπίτι του να χτυπά τη γυναίκα του ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλου βία ή άποψη σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι παράλογο να καλείσαι άνθρωπος με επαναστατική σκέψη και ηθική, κάνοντας αναφορές σε αντάρτες και ιδεολογίες όπως κομμουνισμός, και να μη σέβεσαι τους συναδέλφους σου ή να απαιτείς μελεκτική βία σεβασμό προς την παράταξή σου, αραδιάζοντας χυδαία σχόλια μπροστά σε όλους επειδή δεν καλείσαι να ακούσεις μια άποψη που δεν είναι διαφορετική από τη δική σου, αλλά δεν υπάγεται 100% στη φύση της παράταξής σου. Ή μάλλον όχι της παράταξής σου, αλλά της δικής σου ιδεολογίας.

Είναι παράλογο και αντιφατικό να φοράς τους ζαπατίστα σε μπλουζάκι και να μην ξέρεις τι είναι, ενώ αναδεικνύεις πόσο επαναστάτης είσαι. Μα η επαναστατική σου ηθική σταματά τα σου ζητείτε να ρίξεις τον εγωισμό σου και να σεβαστείς τους συναδέλφους σου. Είναι παράδοξο να φοράς αντίστοιχα μπλουζάκι Τσεγκεβάρα και να μην αντιδράς στην αδικία ή να είσαι αίτιος της αδικίας, χωρίς να παίρνεις θέση για να καλύψεις την ευνοϊκή σου θέση και μονάχα να επεμβαίνεις όταν σε συμφέρει. Είναι παράδοξο να ζητάμε κατανόηση για τα πιο βασικά, μα εσύ να έχεις καθαρή συνείδηση επειδή τρέχεις σε πορείες, αφού σέβεσαι τόσο τις ιδέες σου, οι οποίες όμως δεν τις υλοποιείς. Αφού όταν καλείσαι να τις κάνεις πράξη στην καθημερινότητά σου, σε ένα τμήμα σπουδαστών, φαίνεται σαν να αλλάζουν και να παίρνουν στροφή, τρεφώντας την κρυφή εγωπάθειά σου και την ψεύτικη γνώση σου. Επομένως λοιπόν, το προσωπικό είναι και πολιτικό. Είναι παράλογο σε ένα τμήμα σπουδαστών που οι περισσότεροι τόσο νοιάζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη και τις επαναστάσεις, να μην σέβονται το διπλανό τους και να περιφρονούν πολιτικές κινητοποιήσεις και αναγκαίες αντιδράσεις για περιστατικά που συμβαίνουν μεταξύ μας. Όλη μας η ζωή είναι πολιτική. Η πολιτική αρχίζει από όταν ξυπνάς. Προσέξτε, δεν τα λέω αυτά για να διαφοροποιηθώ. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και ο καλύτερος τρόπος να εξελιχθούμε είναι η αυτοκριτική. Αλλά έμαθα πως εν τέλει δεν μπορείς να τους σώσεις όλους και κυρίως δεν μπορείς να τους σώσεις εσύ ο ίδιος, εάν οι από μόνοι τους δεν θελήσουν να σωθούν. Επιπλέον συνεχίζω. Δεν αναδεικνύω τη σημασία της πολιτικής στη ζωή λόγω της λατρείας μου στη πολιτική πράξη, μα λόγω της ευθύνης που νιώθω σαν πολίτης αυτού του χώρου που ζω. Ας αρχίσουμε να μπαίνουμε στα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη. Η Αθήνα έχει πλέον βυθιστεί με υπερηφάνεια στο κίνδυνο της απελπισίας και το χάος με τέρατα να παραμονεύουν. Το χειρότερο όμως, πώς έχουμε συνηθίσει τη μορφή των τεράτων και πλέον δεν τρομάζουμε όταν κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Αντιθέτως, τα καλωσορίζουμε με έναν τρόπο τόσο φυσικό, σαν να περιμέναμε από πάντα τον ερχομό τους, ή σαν να έχουμε αποδειχτεί πως τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε για να εμποδίσουμε, υποτάσσοντας τις ψυχές μας αυτά. Συνεχίζω, Χατζηδάκης. Η Αθήνα είναι άσχημη πόλη, γιατί την κατοικούν άσχημοι πολίτες, χωρίς παιδεία, χωρίς τροπή, χωρίς ευθύνη, χωρίς ευαισθησία. Συγκεντρωμένοι από όλη την Ελλάδα, όσοι ήσαν άρρωστοι, μισοί και δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα από την αγάπη των δικών τους. Η Αθήνα δεν έχει γιατριά. Μονάχα σαν χαθεί, μπορεί να ξαναγεννηθεί. Αρχίζω να γράφω την εκπομπή αυτή, χωρίς να ξέρω πώς θα καταλήξει. Θυμάμαι το κείμενο του Χατζηδάκη για την Αθήνα και στη τελευταία πρόταση του λέει: «Η Αθήνα, μονάχα σαν χαθεί, μπορεί να ξαναγεννηθεί». Θυμάμαι μία από τις προτάσεις που εκφώνησα στην αρχή: «Ο μόνος τρόπος για να καταστραφεί η γη και να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες σε ένα μέρος που θα γεννηθούμε όλοι μαζί και θα φαντάζουν τα πάντα φυσιολογικά». Από τους ίδιους τους συμφοιτητές μου, που υποτίθεται πως παλεύουμε για έναν κοινό σκοπό σε διαφορετικά όμως στρατόπεδα, το παράλογο των καιρό μας, κατηγορήθηκα πως
Αφελώς έχω πέσει θύμα προπαγανδισμού για αυτά που έλεγα. Κατηγορήθηκα ακόμη με χυδαίο χλεβασμό πως είμαι ανιστόρητη, αδιάβαστη και πως χρειάζεται να ανοίξω κανένα βιβλίο στη ζωή μου για να αντιληφθώ την αλήθεια και να συλλάβω την πραγματικότητα. Παρόλο που ήξεραν αυτοί οι λαμπροί επαναστάτες πως ακριβώς δίπλα η τσάντα μου περιείχε 15 βιβλία αφιερωμένα στην Επανάσταση και το κομμουνισμό. Σε αυτό το σημείο να πω ότι όταν λέω το χυδαίο χλεβασμό, δεν προϋποτίθεται πάντα αυτό να σημαίνει πως συνοδεύτηκαν χυδαίες προσβολές, όπως εμείς ξέρουμε την έννοια του χυδαίου, αλλά το χυδαίο όπως το εννοεί και σε γενική έννοια ο Μάνος Χατζηδάκης, αφού βάσει αυτόν γράφω τα κείμενα αυτά. Και χυδαίο μπορεί να είναι και ο λόγος που κάνεις αυτές τις επιθέσεις ή λες ό,τι λες, ακόμα και αν φαίνεται το πιο αθώο πράγμα, διότι είναι ο σκοπός που τα κάνεις και ο σκοπός αυτός είναι που είναι χυδαίος. Και συνεχίζω λοιπόν πως αφού λοιπόν μου τα είπαν αυτά, ενώ ήξερα δίπλα μου ότι είχαμε στη τσάντα μου 15 βιβλία αφιερωμένα στην Επανάσταση και το κομμουνισμό κτλ. Κτλ. Να τονίσω εδώ ότι ο ένας από αυτούς αυτοπροσδιορίζεται ως κομμουνιστής, παρόλο που από τα 15 βιβλία που είχα δίπλα μου, τα οποία τα έχω διαβάσει και 3 φορές το καθένα, που αναδεικνύουν τα στοιχεία που πρέπει να έχουν οι κομμουνιστές και τους λόγους και τρόπους του πώς πρέπει να φέρονται, ο ίδιος δεν αντιπροσωπεύει σχεδόν κανένα από αυτά, μη πω και κανένα. Είναι δυσάρεστο να ανακαλύπτεις πως βρίσκεσαι ανάμεσα σε κόνοπες. Με κατηγορούσαν, χωρίς να αντιληφθούν ότι ετραγουδούσα για χασίσια και για άλλα παρόμοια, όχι σαν καταναλωτής, αλλά ως εξέχον διώκτης. Αφού υπήρξα και είμαι κατασκευαστής τόσων ονείρων, πώς είναι δυνατόν να αποδεχτώ τα υποκατάστατα του ονείρου? Αλλά όπως σας έχω ξαναπεί σε προηγούμενες εκπομπές, οι κόνοπες δρούν και αντιδρούν, δεν σκέφτονται. Ύστερα, ελικίονται από τις επιφάνειες τις επιδερμίδες. Για την ουσία, δεν ενδιαφέρονται. Απέτησε με επικίνδυνο πάθος να μιλήσω δυνατά, για να ακούσει να σχολιάζω το χυδαίο του τρόπο και να μην αρκούμε ως καρακάξα να συζητώ την επίθεση που μου κάνει στη φίλη μου ή μάλλον στη διπλανή μου. Το μίσος κυλά στις φλέβες και αναδεικνύεται στις πολιτικές πλευρές που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Φανταζόμουν πάντα τους αγωνιστές ως αυτούς που θα φέρουν την άνοιξη. Όχι σε αυτούς που τρομοκρατούν τους γύρω τους. Ο κομμουνισμός είναι η έκφραση της αγάπης. Και ως κομμουνιστές είναι χαζό να μισούμε όσους έχουν ιδέες αντίθετες από τις δικές μας, σημειώνει ο Φιντελ Κάστρο. Όμως, το πρόβλημα δεν είναι κυρίως αυτοί οι νέοι που τους κατευθύνει τυφλά το ανεξήγητο πάθος, που δεν το έχουν κατανοήσει, διότι δεν θέλουν να κατανοήσουν τους εαυτούς τους. Μα η αμέτωχη στάση των άλλων. «Δεν τους καταλαβαίνω», λέει ο Μάνος Χατζηδάκης. «Εγώ ήξερα πάντα, κάθε στιγμή, μπροστά που πρέπει να πορευτώ. Ποτέ δεν βρέθηκα στην ανάγκη να μην ξέρω πού να ρίξω την ψήφο μου». Θα έλεγα πως το φαινόμενο των αναποφάσιστων παρουσιάζεται σε ανθρώπους που δεν απασχολούνται με τα κοινά στη διάρκεια της τετραετίας. Και ξαφνικά καλούνται να ψηφίσουν. Και βρίσκονται αναποφάσιστοι, γιατί περιμένουν εκείνη τη στιγμή να μορφώσουν γνώμη. Τι θα πει αναποφάσιστοι? Εγώ από την πρώτη μέρα μιας νέας κυβέρνησης παρακολουθώ.
Δεν περιμένω τη τελευταία μέρα για να μορφώσω γνώμη για το τι συμβαίνει γύρω μου. Γι' αυτό για μένα, ο αναποφάσιστος είναι ένα είδος ανθρώπου απόντος από τη δημόσια ζωή που δεν μου ταιριάζει. Αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλάμε για τους αμέτωχους εκλογικά, έχοντας αναφέρει σήμερα αρκετές φορές τη σημασία της φράσης «Το προσωπικό είναι και πολιτικό», αναδεικνύουμε εδώ μέσα από αυτά τα λόγια, το αναδεικνύουμε αυτό εδώ μέσα από αυτά τα λόγια και το αντίστροφο. Και με τη σειρά μου έτοιμη να εκφράσω ένα ακόμα παράπονο, ένα ακόμα προβληματισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που είτε ονομάζονται πολιτικά όντα και καφιούνται πόσο επαναστάτες είναι, είτε καλά παιδιά που δεν εμπλέκονται σε διανέξεις, γιατί δεν θέλουν να τσακωθούν. Πώς γίνεται να μην αντιδρούν σε χυδαίες καταστάσεις, τις χυδαίες καταστάσεις στον ορισμό, τον εξήγησα και πριν, ελπίζω να καταλαβαίνετε. Όχι ότι δεν υπήρξε χυδαία κατάσταση και έτσι όπως τη ξέρουμε. Και να μην αντιδρούν σε χυδαίες καταστάσεις, σε γενικό βαθμό ή σε απαράδεκτες καταστάσεις. Και φυσικά, αυτός που αντιδρά βγαίνει χαμένος. Και κυρίως εξουθενωμένος, αφού καμία υποστήριξη και κατανόηση δεν υπάρχει στην αντίδραση των παράλογων φαινομένων. Με συγχωρείτε για το Σαρδάμ. Ελπίζω εσείς να μου το συγχωρήσετε. Γιατί τα πρόσωπα τα οποία αναφέρω τόση ώρα δεν μου το συγχώρεσαν. Και συνεχίζω λοιπόν μετά από αυτή τη μικρή επέμβαση. Ο Μάνος Χατζηδάκης λέει, «Η ελευθερία προόριστε να γίνει εικόνισμα στον ύπνο των τρελών ή ένα χάρτινο παιχνίδι στα χέρια των παιδιών». Ως Ρόζα, θεωρώ πως δεν μας απομακρύνουν από την ελευθερία. Μα εσκεμμένα απομακρυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι από αυτήν. Και τώρα, ένα σχόλιο για τους σπουδαστές των δραματικών που με πείσμα πιστεύουν πως η σκηνή τους ανήκει και αντί να προσκαλούν τους άλλους ανθρώπους να παίξουν σε αυτό το τόσο όμορφο παιχνίδι, το θέατρο, τους πρόχνουν κάτω από τη σκηνή. Η τέχνη πιστοποιεί την αναπηρία μας και ο καλλιτέχνης συνθέτει ένα ύποπτο είδος πολίτου. Τα μικρά περιστατικά που σας περιγράφω, όπου μπορούν να γίνουν σε μια μικρή σχολή 70 ατόμων, εμπνέονται από την κοινωνική πραγματικότητα έξω από τη σχολή. Η αδράνεια μπροστά σε μεγάλα σκηνικά εκπαιδεύεται από το εκπαιδευτικό σύστημα που ελέγχεται από το Υπουργείο, το οποίο θέλει να παράγει στη συνείδηση του ελληνικού λαού εθνική ανομαλία. Φυσικά, έπειτα από δηλώσεις τέτοιες φύσης, θα κατηγορηθώ για ανθεληνισμό, διότι δεν μπορούν να καταλάβουν όσοι προτρέχουν να μιλήσουν πριν σκεφτούν πως χριστιανίζομαι ιδιαίτερη πίστη εις τα μη συμφωνηθέντα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Η αδράνη αυτή επιταχύνει τη φυσικοποίηση των μεμονωμένων περιστατικών. Όπως τα κατονομάζει η κυβέρνηση και τα τσιράκια του οι δημοσιογράφοι μεμονωμένα περιστατικά. Και οι καρδιές και ο νους μας ακολουθούν μια μετάκλητη πορεία σε ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Μας έχουν εκπαιδεύσει να αντιδρούμε σε συγκεκριμένους ήχους που έχουν επινοήσει εισβάλλοντας τα κινητά μας τηλέφωνα και παράλληλα μας εκπαιδεύουν να αντιδρούμε και να διχαζόμαστε σαν κόνοπες σε ό,τι ξένο προκύπτει. Δεν ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και την ατομική διεξαγωγή γνώμης χωρίς κάποιον παράγοντα να την επηρεάζει. Αντιθέτως, βομβαρδίζουν πριν προλάβει ο εγκέφαλος να σχηματίσει προβληματισμό και άποψη με δικές του διεξαγωγές συμπερασμάτων. Ουσιαστικά, βομβαρδίζουν πριν προλάβει ο εγκέφαλος να σχηματίσει κάποιο προβληματισμό και να μπορέσει να κάνει δικές τους διεξαγωγές συμπερασμάτων. Και πριν γίνει αυτό, έχουν ήδη προλάβει να βορβαδίσουν με κατασκευασμένες γνώμες και αντιδράσεις, έτσι ώστε να κατευθύνουν τη συνείδηση όλων σε μια και μόνο ίδια γραμμή, για να μπορούν να μας συμμαζέψουν, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν αντιδράσεις. Και κυρίως, ο ψυχαναγκασμός ενθαρρύνεται, διότι σε αποκλεί από το να επεκταθεί σε όρια έξω τα συνηθισμένα. Ενθαρρύνεται τόσο που με κάθε ευκαιρία τολμούν να γεννούν πρακτικές που θα αναγκάσει τους πολίτες να γίνουν ψυχαναγκαστικοί για να επιβιώσουν. Έτσι, εφόσον πετύχαμε την κοινωνική οδότητα και τόσο μοιάζουμε μεταξύ μας, είναι πολύ πιο εύκολο να επιτύχουμε κοινωνική ειρήνη, αφού κανένα μυαλό δεν επιτρέπεται να ξεφύγει έξω από τις γνώμες και τις γνώσεις που προσφέρει η ελληνική κοινωνία στα μαθητικά χρόνια και ύστερα στην εργασία. Έχουμε φτάσει στο σημείο που ακόμη και η ελευθερία στο δημοκρατικό κράτος που ζούμε είναι προαϊόν που πρόσβαση έχουν μόνο όσοι μπορούν να προσφέρουν τιμή γι' αυτό. Και για να μην πιστεύετε πως αραδιάζω αναθεματισμένες απογοητευτικές νεανικές σκέψεις επί ευκαιρία σε μια εκπομπή χωρίς να έχουν σχέση με το Μάνο Χατζηδάκη, κάνοντας ένα είδος προπαγάνδα θα μπορούσε να πει κανείς, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτό το σχόλιο θα μπορούσε να ήταν και μια ποιητική σπουδή για την ελευθερία. Όμως, για μια ελευθερία υπόλοιμα, που ακόμα με τα βία συντηρείται στο καιρό μας, ανάμεσα από τα σκοτεινά κτίρια των μεγάλων εταιριών και μέσα από τα ανθρώπα τα ανθρώπινα γεννήματα ανέραστων και αποθητικών γονέων, για μια ελευθερία που την κερδίζει παίζοντας κανείς με άγρια θηρία. Και αναφορικά με όσα είπα πριν, θα σας πω ένα παράδειγμα από όσα είπαμε, από σπάσματα από σχόλιο του Μάνου Χατζηδάκη. Μια μικρή ιστορία. Είναι δυνατόν να προκληθούν κυβερνητικοί ανασχηματισμοί επειδή λιποθυμούν οι αστερισμοί τον Αύγουστο? Όπως και να έχει το πράγμα, οι αστέρες λιποθυμούν εξακριβωμένα. Αλλά σκεφτήκατε πόσο απαράδεκτη είναι η συμπεριφορά μας απέναντί τους και ιδιαίτερα κατά την ώρα της λιποθυμίας τους? Τους δείχνουμε με το δάχτυλο, σαν κακομαθημένοι φοιτητές δημοτικού σχολείου, αντί να τρέξουμε πλάι τους την ώρα που πέφτουν για να τους βοηθήσουμε να πέσουν στην αγκαλιά μας τουλάχιστον. Και έτσι ίσως να νιώσουν αυτό που διαφημίζουμε με πάθος σαν κύριο συστατικό μας και το ονομάζουμε ανθρώπινη ζεστασιά ή ανθρώπινη συμπεριφορά. Μύθος, θα πείτε, κι αυτός σαν όλους τους άλλους. Ελάτε όμως στη θέση μου, όταν γνωρίζω επιβεβαιωμένα πως η στάση μας αυτή ενοχλεί όχι μόνο τους άλλους πλανήτες, αλλά και τα διάφορα ζώα του δικού μας πλανήτη. Τι θα συμβεί αν η αγανάκτησή τους ξεπεράσει τα όρια που λένε και μια μέρα σκεφτούν να μας χαρίσουν κανένα ανεπανάληπτο μάθημα. Άλλωστε, πριν από 3 μήνες, υπήρξα ο ίδιος μάρτης μιας όχι συνηθισμένης παρεξήγησης που επροκάλεσε μεν την αγανάκτηση των αστερίων, αλλά δεν εστάθη δυνατόν να προκαλέσει ανασχηματισμούς. Ταξίδευα στον Εύρο με τρένο, όταν γύρω από τα μεσάνυχτα άρχισαν ξαφνικά να πέφτουν ομαδικά αστερισμοί. Φαίνεται πως κάτι πάλι τους ενόχλησε ή δεν τους άρεσε. Σταματώ το τρένο και τρέχω προς τους αγρούς για να προλάβω να τους περιμαζέψω όσους μπορούσα περισσότερο. Μα δεν πρόλαβα. Και έτσι που δεν υπήρχε ψυχή να τους υποδεχτεί, οι αστερισμοί άναψαν και άρχισαν να καίνε τα χωράφια και τους γύρω αγρούς. Το θέαμα ήταν συναρπαστικό. Φυσικά η ΕΡΤ σπέβδηκε από στέλη εξωτερικό συνεργείο δια να μεταδώσει το γεγονός από τις ειδήσεις της. Οι τεχνικοί, με κίνδυνο να εμπλακούν στις φλόγες των καιόμενων αστερισμών εν μέσω αγρών, και είμαι σε θέση να το ξέρω γιατί τους παρακολουθούσαν ελλιπώς, μαγνητοσκοπούσαν μεγαλειώδεις σκηνές πυρός, φλογών και καιωμένων αστερισμών. Τρέχω να δω το πρώτο πρωινό δελτίο ειδήσεων, αλλά τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Και στο μεσημβρινό. Και στο απογευματινό. Τέλος και στο επίσημο, το βραδινό. Καμία φωτιά, κανένας αγρός φλεγωμένος, κανένα στέρι λιποθυμισμένος στην αγροτική μας περιοχή. Μόνο εγγένεια, λόγια ατελείωτη, σε κουρασμένους δημόσιους οργανισμούς από επισήμους, ανεπισήμους, δηλώσεις και κοψίματα κορδέλας για μνημεία ερών ή για έργα ηρωικά που μνήμη τους οφείλει να διατηρηθεί στην ιστορία, έτσι θελικά με τη βοήθεια όλων μας φυσικά, και τις τηλεοράσεις που επιτελεί έργων μαυρό, ασπρό και χρωματιστών πολλές φορές. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι πως η πυρκαιά των άστρων δεν πέρασε από τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Θα πείτε, από προσανατολισμός. Εγώ θα έλεγα καλύτερα ανατολισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως είναι δυνατόν να επηρεάσουν οι λιποθυμίες των αστερισμών οποιαδήποτε μεταβολή όταν δεν μεταδίδονται τις τηλεοπτικές ειδήσεις ώστε να προκληθούν οι διάφορες αντιδράσεις. Ελπίζω πάντως οι οποιασδήποτε αντιδράσεις να προκύψουν από τις μη μεταδοθήσεις αστερικές λιποθυμίες και όχι από το μεταδοθέν σχόλιο μου. Και επιστρέφουμε λοιπόν. Βλέπετε ως Ρόζα, όπως σας λέω από την αρχή της εκπομπής αυτής, οι κόνοπες εξαπλώνονται παντού, τόσο που δεν μπορείς πλέον να τους αναγνωρίσεις. Καθήκον του πολίτη είναι να συνεργήσει για να σκοτωθούν. Η παρούσα ώρα είναι για κλάματα. Ο τόπος μας γράφει μια μουσική ιστορία εξαθλιωμένη με μελωδίες ασήμαντες και με συμμετοχή χιλιάδων νέων που σπουδάζουν ερωτική καταπίεση και ανασφάλεια. Το μουσικό μας κατεστημένο σήμερα είναι ένας μαυρό-άσπρος εφιάλτης σε 2 κανάλια, σε πολλά γήπεδα και άπειρες πλατείες. Και τα κουνούπια θάρεψαν πως είναι μέλισσες και πως παράγουν μέλι. Οφείλουμε να αντιδράσουμε και να αγοράσουμε ομπρέλες. Όχι για τα κουνούπια, αλλά για τις επερχόμενες βροχές. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να προμηθευτούμε χάρτινες σημαίες για τις γιορτές. Και όσο για τα κουνούπια, ας ενώσουμε τις προσευχές μας και ας μας στείλει ο Θεός ένα γερό άνεμο να ξεπαστρέψει την ελληνική μας χώρα από την τροπή της δραστηριότητας των κουνουπιών και της επικίνδυνης παρουσίας τους. Αμήν.

Δεν θα σας κρύψω τη μεγάλη σύγχυση που νιώθω τις μέρες αυτές. Από ό,τι δείχνουν τα στενάχωρα νέα, όχι μόνο εγώ και οι παιδικοί μου φίλοι, για την κατάληξή μας, το μέλλον, τους φόβους και τις δυσκολίες που ξέρουμε ότι θα έρθουν, να μας τριμώξουν κι ας είναι ακόμα μακριά. Βλέπουμε αυτές τις παραμέτρους από μακριά. Είναι μακριά, 3-4 χρόνια μακριά. Μα δεν αχνοφαίνονται. Μας τις έστησαν ακριβώς μπροστά μας. Και στεκόμαστε σαν μπαμπούλες, και στέκονται σαν μπαμπούλες, χωρίς να μας αγγίζουν. Δεν θα μας αγγίξουν παρά μόνο σε λίγα χρόνια. Αλλά στέκονται, εκεί, σαν να σε αγγίζουν ήδη. Όπως λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, ο κόσμος δεν είναι μαγικός. Μα σαν τσίχλα οι δολοφόνοι και με προσήλωση χορεύουν θρησκευτικούς ρυθμούς στις δισκοτέκ. Ο κόσμος πληγωμένος πηγαίνει έρχεται κάνοντας ίσταση προσπάθεια να ξεφύγει, να χωθεί. Έχω αρχίσει να πιστεύω ως Ρόζα πως ο κόσμος οφείλει να καταστραφεί και να ξαναγεννηθεί. Να αναστηθεί, θα μπορούσαμε να πούμε. Όχι σαν την Ελλάδα. Όχι. Αυτή δεν αναστήθηκε ποτέ. Αυτό είναι ψέμα του εμβατηρίου που μιλάει για τη θνίσκουσα Ελλάδα που δεν είναι αναστημένη, μα γενναίως επαρμένη. Να γίνει η επανάσταση που θα αναγεννήσει το κόσμο. Καθόμουν στο λεωφορείο. Μια ηλικιωμένη κυρία ρωτούσε τον οδηγό πώς να πάει στο οφθαλμικό της Πανεπιστημίου με το τρένο. Δεν της δινόταν βοήθεια και της εξήγησα εγώ. Ανακουφισμένη, άρχισε να μελαγχολεί για την κακοχία του κόσμου και της κυβέρνησής μας και ύστερα μου λέει «Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά», μου λέει. «Ναι, πρέπει να κάνουμε επανάσταση όλοι μαζί», της λέω. «Πώς», μου λέει, «αφού κανένας δεν ανακοινώνει από αυτούς να κατέβουμε, δεν βγάζουν καμιά ανακοίνωση να φτιάξουν κάτι». Ήμουν έτοιμη να τις αναθεωρήσω όσα προλάβαινα σύντομα την ολόκληρη ιστορία των επαναστατών, τον αντάρτικο πόλεμο που για να επιτευχθεί και να νικήσει η επανάσταση πρέπει να ενωθεί με το λαό, όπου αυτός θα ενωθεί μονάχα εάν με τα δικά του συμπεράσματα αφομοιώσει τις επαναστατικές ιδέες, επειδή είναι η μόνη λύση και πως δεν μπορούμε να κάνουμε επανάσταση εάν περιμένουμε στο καναπέ μας να την αρχίσει κάποιος άλλος, να μας σώσει κάποιος άλλος. Και εμείς εάν θέλουμε να ενωθούμε μαζί του, περιμένοντας. Αυτό δεν είναι επανάσταση, πρακτικά και θεωρητικά. Και θα μπορούσα να σας μιλώ πολλή ώρα πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν έχει νόημα, διότι η κυριούλα, όταν άρχισα κιόλας να της μιλάω για όλα αυτά, βρήκε το ενδιαφέρον της σε μια άλλη ηλικιωμένη, μιλώντας για τις γραμμές του μετρό και τις στάσεις. Και θα κλείσω την εκπομπή με τη φράση του Μάνου Χατζηδάκη. Ο άνθρωπος, όταν κοιμάται, πλησιάζει τα όρια του νεκρού.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, Spooky Friends. Καλησπέρα στα ωραία μου πλασματάκια. Η ώρα είναι 9 και 3. Ξεκινήσαμε για μια φορά στην ώρα μας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Καλησπέρα στην Ελλάδα. Καλησπέρα στο Βέλγιο. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε απόψε. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, τα απειλητικά σας μηνύματα, όπως λέμε πάντα, στο chat του ραδιοφώνου μας, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το play. Μπορείτε να μας στείλετε εκεί πέρα τις σκέψεις σας, τα thoughts σας. Α, για αυτούς που δεν έχουν ξαναμπεί. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή του, είστε τέλειες με την Άνταν Ρούτσου. Εδώ πέρα μιλάμε μόνο για τρομακτικά πράγματα. Αν δεν σας αρέσουν τα τρομακτικά πράγματα, η πόρτα είναι από εκεί. Την προηγούμενη φορά λοιπόν, βασικά πριν πω για την προηγούμενη φορά, θέλω να μιλήσω για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι, πέρα από τον Rockwell που το τραγουδάει, το Somebody's Watching Me, ακούγεται και η θρυλική φωνή του Michael Jackson. Και μιας και είδα την ταινία του Michael Jackson, θα ήθελα να σας προτείνω όλους να πάτε τύπου χθες να τη δείτε, γιατί είναι φανταστική. Και δεν έχει καμία σχέση με σπούκι κτλ. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όσους αγαπάνε τις ταινίες βιογραφίας κτλ. Είναι ο ίδιος σκηνοθέτης, ο οποίος έκανε και την ταινία του Bohemian Rhapsody για τον Freddie Mercury. Απλά πηγαίνετε να τη δείτε. Από ένα σημείο και μετά νιώθω ότι εγώ έβλεπα τον Michael Jackson. Και επίσης μαθαίνεις πάρα πολλά για τον Michael Jackson, όπως για την προσωπική του ζωή, για διάφορα άλλα πράγματα που έχουν συμβεί. Βέβαια εννοείται δεν μπορούμε να τα μάθουμε όλα μέσα από μία ταινία. Αλλά μάθαμε αρκετά. Και τώρα προχωράμε στα δικά μας, αφού κάναμε mention σήμερα τον Michael Jackson. Θα βάλουμε και άλλα τραγούδια του Michael Jackson. Πρωτίστως θα βάλουμε και το Thriller, εννοείται. Δεν μπορούμε να έχουμε Twisted Tales χωρίς Thriller και Michael Jackson. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε mention την προηγούμενη εκπομπή. Στην προηγούμενη εκπομπή, τη θρυλική εκπομπή, αν θυμάστε που ήμουν μόνη μου και... Ναι, θυμάστε τι είχε γίνει στην προηγούμενη εκπομπή, ας μην το σχολιάσουμε. Που τα είχα κάνει πάνω μου, που ήμουν μόνη μου και σας διάβαζα τρομακτικές ιστορίες, αποφάσισα ότι δεν μου φτάνουν οι τρομακτικές ιστορίες από την προηγούμενη εκπομπή, αποφάσισα να σας φέρω κι άλλες να διαβάσουμε σήμερα. Ευτυχώς σήμερα βέβαια έχω παρέα, όπως σας είπα πάντα έχω μια παρέα μαζί μου στο στούντιο, απλά ήταν η περσινή, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Η προηγούμενη εκπομπή η οποία δεν κατάφερα να... Συγγνώμη, κάτι γίνεται με το μικρόφωνο. Δεν κατάφερα να φέρω κάποιον μαζί μου στο στούντιο εδώ, αλλά δεν πειράζει. Τώρα έχουμε το φιλαράκι μου εδώ πέρα, θα μου κάνει παρέα, θα μου κάνετε κι εσείς παρέα, καθώς θα περάσουμε για άλλη μία νύχτα μαζί, άλλη μία ωρίτσα, 9 με 10, να διαβάζουμε τρομακτικές ιστορίες από το Reddit. Είναι προσωπικές ιστορίες, τις οποίες δεν τις έχω διαβάσει, να σας το πω κι αυτό. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν έχω ιδέα περί τίνος πρόκειται ιστορίες, απλά τις επέλεξα πολύ cherry picking, δηλαδή δεν τις κοίταξα καν, τις κοίταξα πολύ επιγραμματικά, δεν ξέρω τι λένε, μπορεί να λένε και φλακίες, αλλά θα τις διαβάσουμε μαζί, θα τρομάξουμε μαζί, θα χαλαρώσουμε μαζί, όσο μπορείτε να χαλαρώσετε από αυτήν την εκπομπή. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είχα διαβάσει συνολικά 6 ιστορίες την προηγούμενη φορά για να δούμε μέχρι πού θα φτάσουμε, γιατί έχω πάρα πολλές. Ιστορία 7 λοιπόν. Αυτή είναι μια ιστορία που ανέβασα πριν χρόνια. Ένας τύπος χωρίς μάτια, ωραία ξεκινάμε, και με πολλά δόντια, πάρα πολύ ωραία, στοιχιώνει το διαμέρισμά μου και μας τρόμαξε τόσο που μετακομίσαμε. Πολύ σωστά έκανες. Έχω ζήσει μερικές εμπειρίες, αλλά αυτή που θα σας πω είναι η πιο ανατριχιαστική. Πριν από περίπου 14 χρόνια, χθες, μετακομίσαμε ο σύζυγός μου, τα δυο μας παιδιά και εγώ σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο. Ήταν ένα μεγάλο σπίτι, χωρισμένο σε 3 διαμερίσματα. Είχαμε το μεγαλύτερο μέρος του μεσαίου ορόφου και όλο τον επάνω όροφο. Η κουζίνα, το σαλόνι και το μπάνιο ήταν στο μεσαίο όροφο και τα δύο πνοδομάτια στον επάνω. Όταν μετακομίσαμε, είχαμε πολλά προβλήματα. Νέα δουλειά για το σύζυγο, φροντίδα δύο μικρών παιδιών και εγώ που είχα καρκίνο και μετά έμεινα έγκυος. Unfortunate. Οπότε ναι, είχαμε πολλά να μας απασχολούν. Στην αρχή ήταν όλα μικροπράγματα. Ήταν φώτα που άναβαν όταν τα έκλεινες, πράγματα που δεν ήταν εκεί όπου τα έχεις αφήσει, πόρτες άνοιγαν ενώ έπρεπε να είναι κλειδωμένες, τέτοια πράγματα. Όταν το παρατηρούσαμε Και οι δύο σκεφτόμασταν ότι το έκανε ο άλλος ή τα παιδιά. Ειδικά με τα πράγματα που μετακινούντουσαν, τα μικρά παιδιά είναι απασχολημένα. Η περίεργη θόρυβη θα μπορούσε να ήταν από τους άλλους ενίκους ή από το θόρυβο του δρόμου. Όταν μεταφέραμε το μεγαλύτερό μας στο άλλο υπνοδωμάτιο, τα πράγματα εντάθηκαν λίγο. Δεν του άρεσε καθόλου να είναι εκεί, αλλά σκεφτήκαμε ότι ήταν επειδή συνήθιζε να είναι στο δωμάτιο μαζί μας και στεναχωρήθηκε που μετακόμισε. Έχει επίσης ειδικές ανάγκες, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, και σκέφτηκα ότι η ένταση της αντίδρασής του συνδεόταν με αυτό κατά κάποιο τρόπο. Έκλαιγε και φώναζε και προσπαθούσε να βγει έξω. Νόμιζα ότι έκανα το σωστό και τον ξαναέβαζα μέσα. Σκέφτηκα ότι αν υποχωρούσα, θα μάθαινε ότι αν φώναζε αρκετά, θα κατάφερνε να κάνει το δικό του. Έφτασε λοιπόν στο σημείο να πρέπει να κρατάω την πόρτα κλειστή μέχρι να εξαντληθεί. Ξυπνούσε μερικές φορές τη νύχτα και ήθελε να μείνω μαζί του. Και πάλι νόμιζα ότι έκανα το σωστό και επέστρεφα στο δωμάτιό μου μετά από λίγα λεπτά. Μερικές φορές δεν πήγαινε καθόλου όταν έκλαιγε για μένα. Έγινε πολύ εκνευριστικό και δεν ήταν και κανένα πικνίκ για το μικρό μου. Ήταν κουρασμένος και δεν ήταν ο εαυτός του. Προσπαθούσα να τον ενθαρρύνω λέγοντάς του ότι είχε το δικό του δωμάτιο και η αδερφή του ακόμα μοιραζόταν με εμάς, αλλά δεν το πίστεψε. Δεν του άρεσε το δωμάτιο. Μου πήρε λίγο καιρό να καταλάβω γιατί. Επειδή δεν ήταν πολύ λεκτικός. Αλλά κατάφερα να καταλάβω ότι φοβόταν έναν άντρα χωρίς μάτια και δόντια. Μετά άρχισαν να συμβαίνουν περισσότερα πράγματα γύρω από το διαμέρισμα. Ξυπνούσα τη νύχτα και η τηλεόραση ήταν κλειστή και η πόρτα του υπνοδωματίου ήταν ανοιχτή. Σκεφτόμουν ότι το έκανε ο σύζυγός μου και ξανακοιμότανε. Εν τω μεταξύ, το ίδιο συνέβαινε και σε αυτόν και νόμιζε ότι ήμουν εγώ. Τα ντουλάπια της κουζίνας ήταν ανοιχτά. Τα περισσότερα πρωινά και οι κουτάλες μου ήταν συνήθως στην άλλη πλευρά της κουζίνας. Η τουαλέτα κατέβαζε νερό τυχαία ή οι βρύσες άνοιγαν. Μερικές φορές άκουγα τον άντρα μου να φωνάζει το όνομά μου, αλλά είτε δεν ήταν στο σπίτι, είτε έλεγε ότι δεν με φώναξε. Μερικές φορές τα παιχνίδια των παιδιών μετακινούνταν ή άναβαν μόνα τους. Μία νύχτα κατέβηκα κάτω για να χρησιμοποιήσω το μπάνιο και η πυροσβεστική της κόρης μου έπεσε από το κουτί με τα παιχνίδια και κύλησε στην αίθουσα με τα φώτα και τη σιρήνη σαν αμένα. Ήταν το πιο γρήγορο που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το μπάνιο. Σε αυτό το σημείο ζούσαμε εκεί περίπου 18 μήνες και δεν είχε συμβεί κάτι σημαντικό, αλλά όλα τα μικρά πράγματα μας εκνεύριζαν. Και οι δύο σκεφτόμασταν ότι μπορεί να υπήρχαν φαντάσματα, αλλά δεν το λέγαμε δυνατά. Μετά τον είδα. Αυτό με τρόμαξε. Ωραία. Ακούγεται μεταξύ παιδιά και στο διάδρομο απ' έξω κάτι που ξέρετε, δεν ξέρω. Κάθε φορά στην εκπομπή μου αποφασίζω να κάνετε κάτι απ' έξω από το στούντιο και τρομάζω. Anyway, ναι, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, είμαι πολύ φοβητσιάρα και ας κάνω εγώ αυτή την εκπομπή, ναι. Είναι σαν να έχεις βάλει τον Mr. Bean να κάνει τρομακτική εκπομπή. Κάπως έτσι. Ο γιος μου είχε άλλη μία δύσκολη νύχτα σε αυτό το σημείο και σε αυτό το σημείο ήμουνα 7 μηνών έγκυος. Και απλά δεν το άντεχα απόψε. Ζήτησε από τον άντρα μου να μπει στο δωμάτιο μαζί του για να μπορέσω να πάω στο μπάνιο. Γρήγορη διάταξη του επάνω ρόφου. Οι σκάλες ήταν στο μακρινό άκρο της κουζίνας και ανέβαιναν περίπου 10 σκαλοπάτια. Μετά μια πλατφόρμα, ένα άλλο σετ 8 περίπου σκαλοπατιών και μετά ένας μικρός διάδρομος με τις πόρτες των υπνοδωματίων απέναντι μία από την άλλη. Σαν θρίλερ ακούγεται. Υπήρχαν 3 φώτα οροφής, όλα με λαμπτήρες, 100 βατ. Άνοιξα την πόρτα του υπνοδωματίου και μπήκα στο διάδρομο. Στεκόταν εκεί στην πλατφόρμα ένας άντρας. Πω. Ήταν στο ύψος του άντρα μου, 1,80 ο άντρας σου ήταν. Άκου που σου λέω, και φορούσε μαύρο κοστούμι. Δεν είχε μάτια. Δεν εννοώ ότι είχε άδειες κόγχες. Το δέρμα ήταν ανέπαφο. Σαν να μην είχε ποτέ μάτια. Το στόμα του, Θεέ μου, ήταν ένα κανονικού μεγέθους στόμα, αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν. Έμοιαζε σχεδόν με δόντια καρχαρία. Αλλά όχι ακριβώς. Τον σφαιρά του είδες. Το φως ήταν το χειρότερο. Ο διάδρομος ήταν πολύ φωτεινός. Αλλά ακριβώς γύρω του ήταν το φως. Ήταν σαν το φως να βυθιζότανε ή να απορροφά το μέσα του. Το φως δεν ήταν ούτε λευκό, ούτε πορτοκαλί. Ήταν πορτοκαλί. Αχ, τι έχω πάθει. Το φως δεν ήταν ούτε λευκό. Ήταν ένα πορτοκαλί, κίτρινο, ούρον είδος φωτός. Απλώς στεκόμουν εκεί και τον κοίταζα και ένιωθα σαν να με κοιτούσε. Σαν να περίμενα αυτή τη στιγμή. Ήμουν τόσο φοβισμένη που ήμουνα σχεδόν πέρα από το να νιώθω. Περπάτησα προς τα πίσω στο υπνοδωμάτιο και άρχισα να κλείνω την πόρτα. Ο άντρας μου ρώτησε τι συμβαίνει και γύρισα σε αυτόν, χωρίς να έχω ιδέα τι να πω. Κοίταξε πέρα από εμένα και τα μάτια του διευρύνθηκαν. Το πόμολο της πόρτας ξεκολλήθηκε από τα δάχτυλά μου και μετά η πόρτα χτύπησε. Είπε ότι είδε μία σκιά να περνάει από την πόρτα και μετά άρχισε να υδρώνει. Ήδρωνε τόσο πολύ που έμοιαζε σαν να ήταν στο ντουζ. Είπε ότι ένιωθε ότι έπρεπε να βγει στο διάδρομο, αλλά φοβόταν. Έπρεπε όμως. Η κόρη μας ήταν στο άλλο υπνοδωμάτιο και δεν ήθελα να μείνω σε εκείνο το δωμάτιο ούτε δευτερόλεπτο. Άρπαξε το γιο μας και απλά τρέξαμε τα λίγα σκαλοπάτια απέναντι στο διάδρομο στο υπνοδωμάτιό μας. Κατέληξα να ουρώ στο καλάθι, στο καλάθι και τα σκουπίδια για το υπόλοιπο της νύχτας και μετακομίσαμε μέσα στη βδομάδα. Λίγα χρόνια αργότερα εκπαίδευα ένα καινούριο τύπο στη δουλειά και αρχίσαμε να μιλάμε για φαντάσματα. Του είπα αυτή την ιστορία και στο τέλος ρώτησε πού ήταν, πού συνέβαιαν όλα αυτά. Του είπα και τρελάθηκε. Ο φίλος του νίκιαζε το ίδιο διαμέρισμα και έμενε εκεί κατά καιρούς. Συνέβαιναν τα περισσότερα από τα ίδια πράγματα, αλλά δεν είδαν τον άντρα. Δεν του άρεσε το υπνοδωμάτιο που είχε ο γιος μου, είπε ότι πάντα ένιωθε σαν να πανικοβάλλεται εκεί. Ακόμα νιώθω απέσια που έβαλε το γιο μου να μείνει σε εκείνο το δωμάτιο. Ποιος ξέρει τι συνέβη ή τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Νιώθω ότι το διασκέδαζε με τη δυστυχία και μισώ που έβαλα το γιο μου να περάσει αυτό. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι ήταν ένα φάντασμα. Κακό τυφλό Σάρκμαν. Ποτέ δεν είναι αυτόματη επιλογή ότι το παιδί σου συμπεριφέρεται άσχημα λόγω του παραφυσικού, αλλά ακόμα νιώθω χάλια γι' αυτό. Το σπίτι δεν υπάρχει πια, κάει και πριν από 3 ή 4 χρόνια. Δεν μου αρέσει καν να περνάω από το άδειο οικόπεδο. Σαν να μπορεί να με ακολουθήσει ή κάτι τέτοιο. Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω βιώσει ποτέ. Και εκτός από το να πεθάνει κάποιος μπροστά μου, πάντα θα είναι αυτό. Αυτό ήταν όντως τρομακτικό. Νιώθω ότι έσπασε τώρα λίγο ο πάγος, γι' αυτό πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα να μας περάσει. Θα ακούσουμε, όπως είπαμε, το thriller του Michael Jackson και θα επιστρέψουμε με περισσότερες τρομακτικές ιστορίες από το Reddit.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, λοιπόν, τη φωνή του Πατίου Πανεπιστημίου. Επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διάλειμμα με το θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον και διαβάζουμε περισσότερες τρομακτικές ιστορίες από το Reddit. Πάμε στην 8η ιστορία, λοιπόν, η οποία είχε ως εξής. Η μαμά μου ήταν καθαρίστρια και ένας από τους πελάτες της ήταν ένας γέρος Δανός που ζούσε μόνος του σε ένα bungalows. Έδινε στη μαμά μου παλιά έπιπλα, υπολογιστές και ακόμη και τα παιδιά μου επιτρεπόταν να πούνε γεια όταν πηγαίνανε να πάρουμε τη μαμά μου από τη δουλειά. Η μαμά μου μου είπε αργότερα ότι ο γέρος είχε πολύ θλίψη οικογενειακά και τον λυπότανε και γι' αυτό ζούσε μόνος του. Όταν η μαμά μου ξεκίνησε εκεί, ένιωθε μία άβολη αίσθηση στο μπάνιο, σαν να ήταν κάποιος μέσα μαζί της. Απλώς το απέδωσε στο ότι ήταν σε ένα καινούριο σπίτι και το απέρριψε. Μέχρι που είδε τη σκιά κάποιου να στέκεται στο ντουζ. Ωραία. Έλεγξε, δεν ήταν κανείς εκεί. Σύντομα, η μαμά ένιωσε τόσο άβολα σε εκείνο το δωμάτιο, που δεν έμεινε πολύ και το καθάρισε γρήγορα και έφευγε από εκεί. Έγινε πιο περίεργο για εκείνη, μέχρι που ήταν στο μπάνιο ένα πρωί και πρόλαβε μία γρήγορη αντανάκλαση ενός νεαρού άντρα να την κοιτάζει. Νόμιζε ότι υπήρχε κάποιος άλλος στο σπίτι και ρώτησε το γέρο που επισκεπτόταν. Ο γέρος ήταν αμήχανος, μέχρι που η μαμά ανέφερε τον καθρέφτη του μπάνιου και πως έμοιαζε ο νεαρός. Τότε ο γέρος είπε στη μαμά για τον 22χρονο γιο του που ζούσε μαζί του. Είπε στη μαμά ότι ο γιος του πέθανε πριν από 20 χρόνια και μεταδάκρυσε. Ωραία! Η μαμά τον ρώτησε πώς πέθανε ο γιος του, αισθανόμενη κάτι τραγικό. Ο γέρος της είπε ότι ο γιος του αυτοκτόνησε στο μπάνιο και ότι η γυναίκα του τον είχε ανακαλύψει. Η γυναίκα του πέθανε περίπου 5 χρόνια αργότερα, οπότε ο τύπος ήταν μόνος του για λίγο. Είχε μία κόρη, αλλά ζούσε σε μία άλλη πόλη, οπότε δεν την έβλεπε πολύ. Ήταν μόνος του στο μπάνγκαλος με το φάντασμα του γιου του. Πω. Πάντως, ρε παιδιά, όσο διάβαζα αυτή την ιστορία, by the way, το ξαναλέω, τις ιστορίες αυτές δεν τις έχω διαβάσει, οπότε βλέπετε το live reaction μου, την ζωντανή αντίδρασή μου σε αυτές τις ιστορίες αυτή τη στιγμή. Περιττώ να σας πω ότι έχω λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, χεστεί πάνω μου. αλλά, ναι, αυτό που αναρωτιόμουν καθώς διάβαζα την ιστορία. Ζεις με κάποιον, με ένα roommate. Και ο roommate ξέρει για αυτό το πνεύμα, πάση περιπτώσει, που βλέπει. Και ξέρει επίσης ότι το βλέπουν και άλλοι όσοι έρχονται να μείνουν μαζί του. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Γιατί μένεις καταρχάς, εσύ που είσαι αυτός που λέει την ιστορία? Γιατί στο καλό μένεις μαζί του? Γιατί μένεις έστω και νιώθεις ένα άγχος εκείνη τη στιγμή. Νιώθεις ότι κάποιος σε παρακολουθεί. Νιώθεις γενικά κάτι άβολο στο σπίτι. Αν το αισθάνεσαι, δεν είναι λάθος το συνέστημα. Όντως κάτι δεν πάει καλά. Παραφυσικό και μη. Αλήθεια. Αν νιώθεις ποτέ άβολα, μη μένεις σε σημεία τα οποία σε κάνουν να νιώθεις άβολα. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να το συνειδητοποιήσω αυτό, σαν άντα, αλλά είναι μια καλή συμβουλή, και όχι μόνο για τρομακτικά πράγματα, γενικώς. Αν κάπου δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος ή δεν νιώθεις άνετα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μείνεις σε κοινό το χώρο. Αυτό. Προχωράμε στην ιστορία ένατη. Λέει αυτός που το έχει γράψει, δεν είναι η δική μου ιστορία, αλλά μία που άκουσα σε ένα podcast. Trigger warning, λέει, πολεμική ιστορία. Πρόσθεσα επίσης μια κρίσιμη πληροφορία που άφησα κατά λάθος. Α, οκ. Okay. Ένας στρατιώτης, λοιπόν, από τη χώρα μου, η αλήθεια είναι, δεν λέει, καμία από αυτές τις ιστορίες δεν έχουν αναφέρει σε ποιες χώρες έχουν γίνει όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα υποθέσω ότι είναι στο εξωτερικό, καθώς φαίνεται να το έχουν μεταφράσει το κείμενο. Αλλά θα δούμε. Ένας στρατιώτης από τη χώρα μου ήταν σταθμευμένος στο Αφγανιστάν για να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια. Έκανε φιλίες με μία από τις αφγανικές οικογένειες και ήρθε κοντά με το μικρό τους κορίτσι. Έπαιζαν και αστειεύονταν, όπως κάνεις με ένα 7χρονο κορίτσι, ας πούμε. δεν επισκεπτόταν την οικογένεια καθημερινά, οπότε μερικές φορές υπήρχαν μερικές εβδομάδες ανάμεσα στις επισκέψεις. Μια μέρα, αυτός ο στρατιώτης περιπολούσε σε ένα άλλο μέρος της χώρας με τους συντρόφους του, αλλά ενεπλάκησε νέδρα με ένα IED. Νομίζω πρέπει να είναι κάποιο είδος πολεμικού όργανο αυτό. Όχι όργανο, συγγνώμη. Όπλου. Δεν θυμάμαι αν ήταν μαχητές της Αλ-Κάιντα ή των Ταλιμπάν που επιτέθηκαν στη συνοδεία του, αλλά βγήκαν από τα αυτοκίνητα και κατέφυγαν ανάμεσα σε σπίτια. Ένας από τους συντρόφους του σκοτώθηκε. Ο καπετάνιος του τραυματίστηκε. Σε μία προσπάθεια να ξεφύγει, παρατήρησε το μικρό κορίτσι στα στενά σοκάκια να του κάνει νόημα να την ακολουθήσει. Τελικά βγήκε έξω με ασφάλεια και αγκάλιασε το κορίτσι για να το ευχαριστήσει. Επέστρεψε στο διοικητήριό του και ανέφερε τα θύματα. Μια μέρα αργότερα επέστρεψε στην αφγανική οικογένεια με μερικά δώρα για το κορίτσι. Μόνο και μόνο για να βρει το χωριό κατεστραμμένο. Τα σπίτια ήταν ερείπια. Οι άνθρωποι έβγαζαν πτώματα από τα καταστραμμένα σπίτια. Έσπευσε προς το σπίτι της οικογένειας που είχε κάνει φιλίες για να βρει τη μητέρα να κλαίει άσχημα. Μέσω ενός διερμηνέα έμαθε ότι την προηγούμενη εβδομάδα το χωριό τους δέχθηκε επίθεση και πολλοί σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή απήχθησαν. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και το μικρό κορίτσι. Σούπερ. Ελπίζω αυτό να μην είναι πολύ σκοτεινό ή σοκαριστικό, αλλά όταν το άκουσα ενώ οδηγούσα σπίτι, έπρεπε να σταματήσω γιατί ακούγοντάς το αυτό με έκανε να δακρύσω. Η αλήθεια είναι αυτό, ναι, μεν ακούγεται λίγο τρομακτικό, αλλά ταυτόχρονα είναι κάπως sweet, δεν ξέρω. Εγώ κάπως ένιωσα άσχημα τώρα δηλαδή. Στεναχωρέθηκα με αυτό που άκουσα, με το κοριτσάκι. Ακούγεται σαν ένας άγγελος να βοήθησε τον συγκεκριμένο στρατιώτη. Νιώθω ότι οι ιστορίες του πολέμου γενικά έχουν πάρα πολλά να μας πούνε. Νιώθω ότι είναι οι περισσότερες που είναι τρομακτικές, κυρίως από τα βιώματα αυτών που πολεμούν στον πόλεμο. Και οπότε, τώρα που το σκέφτομαι, θα ήταν ωραία ιδέα για εκπομπή αυτό. Πείτε μου βέβαια κι εσείς αν σας αρέσει αυτή η ιδέα για εκπομπή. Για την ώρα θα κάνουμε πάλι άλλο ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί φτάσαμε στο μισάωρο. Θα ακούσουμε το Monster Mass του Bobby Boris και επιστρέφουμε για περισσότερες ιστορίες.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε λοιπόν. Είναι λίγο μετά τις 9.30. Έχουμε περισσότερο κόσμο από ό,τι βλέπω. Καλησπέρα στην Σουηδία. Ξέχασα το καλησπέρα στα σουηδικά. Φακ! Ωραία, καλή είμαι. Εγώ που μαθαίνω σουηδικά εντωμεταξύ. Καλησπέρα στην Σουηδία. Good middagen. Good afternoon. Good afternoon, νομίζω είναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Good moron, θυμάμαι για καλημέρα, αλλά δεν είναι μέρα εκεί. Τέλος πάντων, καλησπέρα στη Σουηδία, καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλησπέρα στο Βέλγιο, σταθερά που μας ακούει σε κάθε εκπομπή και εννοείται καλησπέρα στην αγαπημένη μας Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούτε απόψε. Σήμερα διαβάζουμε τρομακτικές ιστορίες. Είμαστε στου δρόμου τα μισά. Οπότε, bear with me. Έχουν μείνει πολύ λίγες ιστορίες ακόμα. Δεν χρειάζεται να φοβάστε, είμαστε εδώ να τα περάσουμε μαζί. Πάμε λοιπόν στην ιστορία 10. Εμένα παλιά, λέει εδώ το άτομο που το έγραψε, σε ένα πολύ στοιχειωμένο σπίτι που συνήθως περιόριζε τις δραστηριότητές του, θόρυβοι που θα μπορούσαν να προέρχονται από κάποιον ή κάτι που ανήκει στο σπίτι, αλλά δεν έβγαζαν πολύ νόημα, ή είχα το αίσθημα ότι σε παρακολουθούν ή σε ακολουθούν κάτι σε αυτό το στυλ. Κάπως περίεργα το έχει γράψει το μήνυμα. Μετά έφυγαν οι γονείς μου και η αδερφή μου για 2 εβδομάδες και ήρθε η ξαδέρφη μου, η Μη την έχει ονομάσει, να με βοηθήσει να προσέχω το σπίτι. Έχω χρόνια ασθένεια και ζορίζομαι πολύ εύκολα και έχω πολλά ζώα. Η άλλη μου ξαδέρφη, η Τζι, η μαμά μου, έξυπνο αυτό, έχει βάλει τα αρχικά των ονομάτων, η Τζι, η μαμά της, όχι η μαμά μου τότε, η μαμά της, συγγνώμη, ήρθε ένα βράδυ επειδή είχαμε πάθει τρελά πράγματα από τότε που η ξαδέρφη, η πρώτη, είχε να μείνει εκεί. Και η Τζι είχε πάρα πολύ εμπειρία με την πνευματική πλευρά των πραγμάτων. Ωραία θα πάει αυτό. Αφού περπάτησε γύρω από το σπίτι για να καταλάβει τι παίζει, σταθήκαμε στο διάδρομο που ήταν τα υπνοδωμάτια και μιλούσαμε. Το δωμάτιο των γονιών μου ήταν στον τοίχο, κάθετα σε αυτό που ήταν το δικό μου. Και η είσοδος ήταν απέναντι από την πόρτα μου και καθώς μιλάγαμε, οι διπλές πόρτες των γονιών μου αρχίζουν να λυγίζουν και ακούγεται σαν κάτι να τις γρατζουνάει βία. Εγώ, προσπαθώντας να παραμείνω ήρεμη και σκεπτικίστρια, τους είπα ότι ήταν η γάτα μας. Η γάτα μας η Λίλη, η οποία παγιδεύεται συχνά στο υπνοδωμάτιο και μάλλον ήταν αυτή. Καθώς έφτασα στη Λαβή και οι 2 ξαδέρφες μου είπανε «δεν ήταν η γάτα», έμαθα αργότερα ότι την είχαν δει στο σαλόνι. Άνοιξα την πόρτα και πίσω από την πόρτα υπήρχε μόνο μαύρο. Ορκίζομαι στο Θεό ότι ένιωθα σαν να υπήρχε μία ηλεκτρική σκούπα ή κάτι τέτοιο πίσω από αυτήν, που ρουφούσε τον αέρα. Μόλις άνοιξε η πόρτα, οι γρατζουνιές μετακινήθηκαν πάνω στις πόρτες, πάνω στον τοίχο και πάνω από τα κεφάλια μας. Εκεί έγινε τόσο δυνατά που ήταν δύσκολο να ακουστούμε μεταξύ μας. Ακούγονταν σαν να υπήρχαν εκατοντάδες δάχτυλα που γρατζουνούσαν μανιωδώς στην οροφή και χτυπούσαν πάνω κάτω τον διάδρομο. «Δεν υπάρχει σοφίτα ή χώρος ερπισμού πάνω από το διάδρομο. Ο θόρυβος θα σταματούσε και μετά θα διαπλασιαζόταν και αυτό συνεχίστηκε για λεπτά. Η Μη και εγώ τα κάναμε πάνω μας. Κι εγώ μαζί. Αργότερα η Τζι είπε ότι την τρόμαξε για αυτή, αλλά το κράτησε ψύχρεμο για να μην πανικοβληθούμε. Είναι ένας από τους πιο καταπληκτικούς ανθρώπους που γνωρίζω. Αφού σταμάτησε επιτέλους ο θόρυβος, η Τζι ήθελε να βγει έξω για να δει αν υπήρχε κανείς στην ταράτσα, για κάθε ενδεχόμενο. Εννοείται, δεν ήταν κανείς εκεί. Επιπλέον, στην πλευρά του σπιτιού που περπατούσαμε, υπάρχουν φώτα δρόμου που τα φωτίζουν λίγο. Το είχε γράψει λίγο περίεργα αυτό το μήνυμα. Είναι στην άλλη πλευρά του δρόμου και είχαμε βγει έξω 2 φορές. Μία φορά, απλά για να δούμε τι συνέβη, και μετά ξανά για να ελέγξουμε για ένα άτομο ή ζώο στην ταράτσα. Την πρώτη φορά ήταν τόσο σκοτεινά που δεν μπορούσες να δεις το έδαφος καθώς περπατούσες ή ούτε 3 πόδια μπροστά σου. Τη δεύτερη φορά ήταν πολύ πιο φωτεινά και μπορούσαμε να δούμε το έδαφος και το περιβάλλον μας, έστω και με λίγη δυσκολία. Γενικά λίγο μπερδεμένη ιστορία, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν και κάτι εν τέλει αυτό. Και σταματάει εδώ η ιστορία επίσης, δεν έχει παραπάνω. Ποιος ξέρει τι έγινε καθώς γραφόταν αυτή η ιστορία. Ίσως το έγραφε την ώρα που συνέβαινε. Αυτό θα το εξηγούσε καλύτερα, νομίζω. Αλλά το να σκεφτούμε ότι το έγραφε αυτό το άτομο την ώρα που του συνέβαινε αυτό, είναι λιγάκι έτσι ελάχιστα τρομακτικό. Ιστορία 11. Όταν ήμουν 15 χρονών, ήμουνα στο Job Corps έξω στο Angel, στο Oregon, κοντά στην άκρη του Seaslow National Forest. Ένα βράδυ, περίπου 10 από εμάς, αποφασίσαμε να πάμε να εξερευνήσουμε το δάσος με φακούς. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Πες μου έναν λόγο να το κάνεις αυτό. Ήτανε παλιό δάσος, με τεράστια πεσμένα δέντρα και η κορμή ήτανε φαρδύτερη από το ύψος μας. Μπουσουλήσαμε κάτω από αυτούς τους γιγάντιους κορμούς, κάνοντας τον δρόμο μας μέσα από το δάσος, κατευθυνόμενοι προς αυτή τη λίμνη που είχαμε ακούσει. Όταν φτάσαμε επιτέλους εκεί, είδαμε κάτι περίεργο. Απέναντι από το νερό, αλίμονο εντωμεταξύ, απέναντι από το νερό, ίσως 75 πόδια μακριά, υπήρχε από το παλιό λευκό σπίτι των δύο ορόφων. Και σε ένα από τα παράθυρα, ένα μόνο κερί κεγόταν. Αυτό από μόνο του ήταν ανατριχιαστικό. Ένα παλιό σπίτι βαθιά στο δάσος και να καίει ένα κερί μόνο του. Αλλά ήμασταν σαν «What the fuck?». Έτσι, για να δούμε καλύτερα, έπρεπε να περπατήσουμε γύρω από αυτό το τεράστιο θάμνο ροδόδεντρου, αλλά μόλις το γυρίσαμε, το σπίτι είχε εξαφανιστεί. Απλά εξαφανίστηκε. Σαν να μην υπήρχε ποτέ. Τρομάξαμε εντελώς. Και μετά κάναμε αυτό που θα έκανε κάθε ομάδα εφήβων αφού δει ένα στοιχειωμένο σπίτι να εξαφανίζεται στον αέρα. Ουρλιάξαμε και τρέξαμε σαν την κόλαση. Πεπισμένοι ότι μόλις είχαμε δει το σπίτι μιας μάγισσας και ότι πρόκειται να μας κυνηγήσει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για αρχή γιατί να μπείτε στο δάσος. Πρώτον, παίξτε δωρεάν παιχνίδια για να κερδίσετε ηλίθια δώρα. Αυτός θα ήταν ο τίτλος αυτής της ιστορίας. Why would you do that to yourself? Αλλά τέλος πάντων, θα το δικαιολογήσουμε ότι απλά ήσασταν περίεργοι. Και κατά δεύτερον, okay, το δε σπίτι εξαφανίστηκε. Μήπως απλά δεν ήταν σπίτι εξ αρχής και είδατε κάτι άλλο? Μήπως ήταν, ας πούμε, κάτι άλλο που έμοιαζε με σπίτι και απλά σιγουέκε στο βάθος και απλά με το που πήγατε από μια άλλη οπτική γωνία φωτίστηκε καλύτερα και είδατε ότι δεν υπάρχει σπίτι? Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λίγο πιο λογική εξήγηση, θεωρώ, γιατί πάντα εγώ προσπαθώ να δώσω και μια λογική εξήγηση στα πάντα. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ εννοείται να τα εξηγώ όλα. Αλλά ας προχωρήσουμε στην ιστορία 12. Όταν ήμουν 19, μετακόμισα στο σπίτι των παππούδων μου κατά τη διάρκεια του κολεγίου. Ήτανε κυρίως μόνοι τους τότε, εκτός από τη θεία μου και τον τετράχρονο γιο της. Δεν το βλέπω καλά, τον τετράχρονο. Πάντα είχα την αίσθηση ότι το μέρος ήταν στοιχειωμένο, αλλά ποτέ δεν είδα τίποτα εγώ. Αν και οι άλλοι είχαν δει. Επειδή ήμουν στο κολέγιο και μερικές φορές έμενα ξύπνιος πολύ αργά, ένα βράδυ ενάντια στην καλύτερη κρίση μου, κατέβηκα κάτω για να πάρω ένα ποτήρι νερό. Ο παππούς μου είχε ένα παπαγάλο στην τραπεζαρία που τον αγαπούσε. Έπρεπε να περάσω από τον παπαγάλο για να φτάσω στην κουζίνα. Άρπαξα το νερό και ξαναπέρασα από τον παπαγάλο στην επιστροφή μου. Τη στιγμή που μπήκα στο σαλόνι, ο παπαγάλος άρχισε να ουρλιάζει. Γύρισα και κοίταξα και ήταν ανάποδα με τα φτερά του να προεξέχουν από το κλουβί σαν να τα τραβούσε κάτι. Έτρεξα στις σκάλες, φωνάζοντας για βοήθεια και η θεία μου κατέβηκε. Είδε το πουλί και το έβγαλε έξω για να το ηρεμήσει. Ήταν τρομακτικό και ο παπαγάλος πέθανε 3 εβδομάδες αργότερα. Μετά υπήρχε η φορά που έμεινα ξύπνιος μέχρι τις 2 το πρωί, διαβάζοντας και όταν είπα ότι τελείωσα για τη νύχτα αυτήν, έσβησε τα φώτα και άρχισα να νιώθω άνετα. Αν και αγχωμένος για το τελικό μου στις 8 το πρωί. Α, για τον τελικό μου, okay. Είσαι αθλητής. Ωραία. Ελπίζω να τρέχεις γρήγορα. Ξαφνικά, ακούω κάποιον να λέει στα αυτή μου. ASMR. Είμαι ο μόνος στο δωμάτιο, by the way. Ωραία. Ήμουν σαν what the fuck. Αλλά ταυτόχρονα δεν ένιωθα φόβο. Σκέπασα το κεφάλι μου και προσπάθησα να αποκοιμηθώ. Ξύπνησα 4 ώρες αργότερα για να πάω στο σχολείο και καθώς άνοιγα την μπροστινή πόρτα, άκουσα ένα παιδί να γελάει δίπλα μου στα αριστερά μου. Το σαλόνι ήταν στα αριστερά μου. Κοίταξε και κανείς. Είναι 6 το πρωί. Έτρεξα πάνω. Η θεία μου ήταν στο ντουζ και κοιτάζω στο δωμάτιό της και ο τετράχρονός της, το μόνο παιδί εκεί, Παιδιά, κάτι ακούστηκε απ' έξω, τρόμαξα. Το μόνο παιδί εκεί κοιμόταν σαν μωρό. Μέχρι τώρα είμαι πάρα πολύ τρομαγμένος. Έτσι τρέχω έξω και έξω από την πόρτα. Α, τρέχει έξω και έξω από την πόρτα. Οκ, okay. Ναι, οκ. Μετακόμισαν λίγο μετά την αποφύτισή μου, αλλά υπάρχουν και άλλες ιστορίες από τότε που ήμουν μικρότερος, αν και όχι τόσο ακραίες. Η αλήθεια είναι τώρα αυτό ήταν ακραίο. Πραγματικά ακραίο. Εδώ νομίζω είναι ένα καλό σημείο να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα. Ανακάλυψα μία πάρα πολύ ωραία εκδοχή, παιδιά, του The Season of the Witch, τον Palais Royal. Οπότε θα ακούσουμε αυτήν και θα επιστρέψουμε να ακούσουμε άλλες δύο ιστορίες και να κλείσουμε για σήμερα με τις τρομακτικές ιστορίες, γιατί έχω κι εγώ ένα όριο, έχω τρομάξει.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
3: Ομολογώ ότι αυτό το καινούριο διαφημιστικό έχει αρχίσει να με τρομάζει, γιατί μπαίνει σε σημεία τα οποία δεν τα περιμένω, αλλά από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είναι στο τέταρτο, οπότε πρέπει να το ρυθμίζω κάθε φορά. Μαθαίνετε μαζί μου. Μαθαίνουμε μαζί για τα καινούργια πράγματα του ραδιοφώνου, το οποίο τα αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαστε στο τελευταίο τέταρτο, βασικά λιγότερο από τέταρτο. Θα ακούσουμε λίγες ακόμα ιστοριούλες και θα το κλείσουμε για σήμερα, γιατί ήταν, από ό,τι βλέπω, μου στέλνετε αρκετή ότι έχει τρομάξει και με τις ιστορίες, το οποίο είναι καλό αυτό, αλλά ταυτόχρονα λυπάμαι εκ των προτέρων που σας τρομάξα. Αλλά εντάξει. Καλησπέρα για άλλη μια φορά στην Σουηδία. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Βέλγιο που σταθερά μας ακούει και εννοείται στην Ελλαδάρα μας, που σήμερα. Σήμερα δεν πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι.
4: Πήγε στους τελικούς.
3: Πήγε στους τελικούς, οκ, ναι. Λοιπόν, μπράβο και στον Ολυμπιακό. Πήγε στους τελικούς, πήρε το πρωτάθλημα σήμερα. Λοιπόν, δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Δεν πειράζει, θα το πάρει. Εγώ κάνω manifest από τώρα ότι θα το πάρει. Λοιπόν. Ιστορία 13. Μαγικός αριθμός. Αυτό συνέβη πριν από περίπου 7 χρόνια. Ο εκλοιπών σύζυγός μου και εγώ τρώγαμε δείπνο ένα βράδυ, καθισμένοι ο ένας απέναντι από τον άλλο στις μακριές πλευρές ενός ορθογώνιου τραπεζιού. Εσύ είσαι σίγουρα Έλληνας που το γράψες. Ο εκλοιπών σύζυγός μου ήταν αγωνιστικής δικηγόρος, στοϊκός. Εγώ είμαι πιο ανοιχτόμυαλη και είχα εμπειρίες που δεν μπορώ να εξηγήσω ως παιδί. Οπότε θα έλεγα ότι είμαι πιο

κάτω από το τραπέζι, μείναμε άφωνοι. Δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε με κανέναν τρόπο που θα ήταν φυσιολογικός, αλλά ήμουν τρομακτατημένη και ένιωθα ότι είχα παραβιαστεί. Αυτός απλά ήθελε να πάει για ύπνο και να το ξεχάσει. Πω, πολύ mood. Πολύ ελληνικό ζευγάρι. Αυτό που είναι περίεργο είναι το εξής. Το σπίτι είναι ένα σπίτι του αιώνα, περίπου 105 ετών, και έχει την καλύτερη ενέργεια. Στα πολλά χρόνια που ζούμε εδώ, δεν έχει συμβεί ποτέ τίποτα περίεργο, παρά μόνο αυτή τη μία και μοναδική φορά. Η άγρια κάρτα όμως είναι ότι αγόρασα μία κληρονομική συρταριέρα από μία δημοπρασία εκείνη τη μέρα και την παρέδωσα. Το πιο όμορφο και περίτεχνο κομμάτι που έχω δει ποτέ, θα έλεγα. Και τώρα χρησιμοποιείται στο δωμάτιο των επισκεπτών μου. Οπότε ίσως είχε έναν επιβάτη. Νομίζω εμένα δεν με τρόμαξε τόσο όλη η ιστορία, όσο το τελευταίο κομμάτι ότι ίσως είχε έναν επιβάτη. Ίσως βέβαια ο επιβάτης να ήταν και ένας ποντικός εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι το πιο πιθανό και απλά κούνησε την καρέκλα. Αλλά it's okay, ήταν τρομακτικό. Ήταν μια τρομακτική έτσι ιστοριούλα. Πάντως ήταν πολύ ελληνικό θεωρώ το ζευγάρι. Δηλαδή είναι ο άντρας ο οποίος δεν ταράχτηκε καθόλου και δεν τρόμαξε και η γυναίκα που τρόμαξε πάρα πολύ. Ήταν κλασικό, δεν ξέρω, μου άρεσε. Ιστορία 14, πολύ μικρή αυτή. Είμαι Ανθοπόλης και όταν πέθανε η γιαγιά μου, μου έδωσαν αρκετές από τις ζακέτες της. Μία μέρα, κατά λάθος, έβαλα την γύρη από τα ανατολίτικα κρίνα σε αυτή την κρέμ ζακέτα. Καταστράφηκε. Το στάμιλο από τα κρίνα είναι σε καφέ σκόνη, λεκιάζει και κάνει το δέρμα σου κίτρινο. Κρίμα. Είναι αδύνατο να βγει από τα ρούχα, ήταν παντού. Ένιωσα τόσο λυπημένη και άφησα αυτή τη ζακέτα στον καράζ μου. Μήνες αργότερα πήρε τη ζακέτα και ήταν ολοκένουργια, χωρίς ούτε έναν αλικέ ή σημάδι πάνω της. Ήταν ένα θαύμα και νομίζω ότι η γιαγιά μου το κανόνισε για μένα. Αυτό δεν ήταν τρομακτικό, αυτό ήταν πιο cute, θεωρώ. Να το ξαναπώ, δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει καμία από αυτές τις ιστορίες, οπότε τις έκανα cherry pick, τις διάλεξα πολύ τυχαία. Οπότε γι' αυτό και δεν είδα αν αυτή η ιστορία ήταν τρομακτική ή όχι. Αλλά δεν πειράζει, ήταν κάτι γλυκό, μου άρεσε. Να βάλουμε και κάτι γλυκό σε αυτήν την εκπομπή πέρα από τα τρομακτικά. Ιστορία 15. Είχα μία φορά και έναν καιρό ένα όνειρο από την οπτική γωνία του πρώτου προσώπου. Αχ, όνειρο. Ωραία, αυτό θα είναι τρομακτικό, το νιώθω. Για να κάτσουμε λίγο πιο χουλιάρικα. Υποθέτω ότι ήταν το σώμα μου. Λοιπόν, το όνειρο διαδραματίστηκε στο παλιό μου γυμνάσιο που πήγαινα τότε. Δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου στο όνειρο, αλλά ξεκίνησε με μένα να ανεβαίνω τις σκάλες προς την κεντρική είσοδο. Προσπαθούσα να μπω μέσα, αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη και τα φώτα σβηστά. Κοίταξα μέσα από το παράθυρο για να δω κάποιον σφιχτό. Να κάθεται στις σκάλες που οδηγούσαν στην καφετέρια. Παρά το χτύπημα, δεν με αναγνώρισε. Παρόλο που ήταν ακριβώς δίπλα στις πόρτες της κεντρικής εισόδου. Το σχολείο μόλις είχε κλείσει για το καλοκαίρι και σκέφτηκα ότι το άτομο ήταν πιθανώς ένας επιστάτης, αλλά μου φάνηκε περίεργο που καθόταν εκεί στο σκοτάδι. Περπάτησα γύρω από το σχολείο και παρατήρησα ότι δεν υπήρχαν αυτοκίνητα στο πάρκινγκ. Λοιπόν, πώς ήρθε επιστάτης εδώ, σκέφτηκα. Μπόρεσα να μπω από μία πόρτα στο πίσω μέρος του κτηρίου με ένα είδος κλειδιού που είχα. Καθώς πήγαινα μέσα, άναψα τα φώτα και πήρα μερικά χαρτιά από αυτό που πίστευα ότι ήταν το γραφείο του Κουσμήτορα. Καθώς έβγαινα, παρατήρησα μία σκιά κάποιου να μπαίνει στο λεβιτοστάσιο στην άκρη του ματιού μου. Φώναξα «Γεια!» χωρίς απάντηση. Πω, αυτό είναι τρομακτικό από μόνο του. Δεν ξέρω. Σκέφτηκα ότι ήταν ο επιστάτης που είδα νωρίτερα. Μπήκα στο λεβιτοστάσιο και δεν βρήκα κανέναν. Στην Ιαπωνία μένεις. Καθώς επέστρεφα από το πίσω μέρος του δωματίου στην πόρτα από την οποία μπήκα, παρατήρησα ότι ένα παράθυρο ήταν μισάνοιχτο, το οποίο ήταν 100% κλειστό όταν μπήκα στο λεβιτοστάσιο πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Okay. Δεν άκουσα κανένα θόρυβο ή το άνοιγμα του παραθύρου, οπότε αυτό με τρόμαξε λίγο. Έφυγα λίγο μετά από αυτό. Και τώρα μπορεί να μην ακούγεται καθόλου τρελό, αλλά το πιο παράξενο μέρος αυτού αποκαλύφθηκε σε μένα στον πραγματικό κόσμο. Στον πραγματικό κόσμο, στην τάξη δημιουργικής γραφής μου, λίγους μήνες αργότερα. Ναι, θυμόμουν το όνειρο ζωηρά μέχρι εκείνο το σημείο, καθώς είχα ένα ημερολόγιο ονείρων. Α, το κάνω κι εγώ αυτό. Πολύ καλό. Βοηθάει, παιδιά. Πολύ καλό για την ψυχολογία κιόλας. Αφού επιστρέψαμε από το καλοκαίρι, ο δάσκαλός μου μας είπε μία ιστορία για μία υποτιθέμενη παραφυσική εμπειρία που είχε. Δεν αστειεύομαι όταν το λέω αυτό. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση, κάθε οπτικό στοιχείο που περιέγραψε ο δάσκαλός μου συνέβη στο όνειρό μου. Ήταν σαν να το

περιέγραφε με κρυστάλλινη λεπτομέρεια. Το όνειρό μου ήταν 1000% ίδιο, ακριβώς η ίδια εμπειρία του. Ήμουν σοκαρισμένος καθώς άκουσα κάθε λέξη και του είπα στο τέλος του μαθήματος προς έκπληξή του, σαφώς δεν με πίστεψε, και έχω δει πολλά όνειρα για το μέλλον και έντονα ντεζαβού, αλλά αυτή η εμπειρία εξακολουθεί να είναι η καλύτερη μέχρι σήμερα. Ήταν σαν να ήμουν στο σώμα του και είδα και ένιωσα όλη την εμπειρία του εκείνη την ημέρα μέχρι κάθε μικρή λεπτομέρεια. Δεν έχω ιδέα πώς να το εξηγήσω αυτό ή αν υπάρχει κάποιος τρόπος. Ίσως η ψυχή μου κοίταξε μέσα στη δική του ενώ ονειρευόμουν, κάτι που είναι εξωφρενικό ακόμα και για μένα. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου άρεσε αυτή η ιστορία και ήταν τρομακτική. Το βρίσκω ενδιαφέρον γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω κάποιον να λέει ότι ονειρεύεται, ότι βρίσκεται στο... ότι βρίσκεται στο σώμα κάποιου άλλου. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που το ακούω αυτό σαν ιστορία. Μου άρεσε, τρομακτικό, αλλά μου φαίνεται και κάπως... όχι διελαστικό, απλά fascinating, ρε παιδί μου. Μου φαίνεται κάπως διασκεδαστικό, δεν ξέρω. Θα ήθελα να το ζήσω έστω μία φορά και στα όνειρά μου εγώ, που βλέπω πολύ περίεργα όνειρα, σε περίπτωση που δεν το έχω πει. Και πάμε λοιπόν στην τελευταία ιστορία για σήμερα, ιστορία 16. Έχω μία τρελή ιστορία που μου συνέβη πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Γύρισα στο σπίτι της γιαγιάς μου για βοήθεια με τα λεφτά και έχει ένα μεγάλο σπίτι. Η αδερφή μου έμενε και αυτή εκεί, στο δωμάτιο δίπλα στο δωμάτιο που μεγάλωσα. Τώρα είμαστε και δύο μεγαλύτερες. Είμαι 29 και η αδερφή μου είναι 32, οπότε δεν είμαστε πάντα σπίτι. Ήξερα λοιπόν ότι η αδερφή μου ήταν στο σπίτι μιας φίλης και ο φίλος μου έμενε. Έμενε εκεί. Η κρεβατοκάμαρα της γιαγιάς μου είναι κοντά στην μπροστινή πόρτα και τα υπνοδωμάτια μας είναι στο άλλο άκρο του σπιτιού, κάτω από ένα μακρύ διάδρομο. Στο τέλος της βραδιάς έσβησα όλα τα φώτα και τσέκαρα ότι όλες οι πόρτες ήταν κλειδωμένες. Ωστόσο, η κλειδαριά της μπροστινής πόρτας μπορεί να κλειδωθεί μόνο από μέσα και δεν έχουμε κλειδί. Κανείς δεν έχει. Οπότε την κλειδώνουμε μόνο αν είναι όλοι στο σπίτι και χρειάζεται πολύ δύναμη για να το κάνουμε. Αργότερα εκείνο το βράδυ ξύπνησα από ένα παιδί που φώναζε με γέλια και έτρεχε κάτω από το διάδρομο. Το φως του διαδρόμου ήταν αναμένο και κνευρίστηκα γιατί άκουγα δύο γυναίκες να μιλάνε στην κουζίνα. Υπέθεσα ότι η αδερφή μου έφερε τη φίλη της και την κόρη της φίλης μας στο σπίτι για να περάσουν καλά. Αλλά είχα δουλειά το πρωί, οπότε φόρεσα μία ρόμπα και βγήκα έξω για να τους πω να ησυχάσουν και να ελέγξουν το παιδί στις 3 το πρωί. Δεν ήταν κανένας εκεί. Όλα τα φώτα στο σπίτι ήταν αναμένα και όλες οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, συμπεριλαμβανομένης της κλειδαριάς που μπορείς να την κλειδώσεις μόνο από μέσα. Τσέκαρα και η γιαγιά μου κοιμότανε βαθιά. Ο φίλος μου κοιμότανε βαθιά επίσης και τσέκαρα το υπνοδωμάτιο της αδερφής μου. Δεν ήταν κανείς εκεί. Της έστειλε μήνυμα και είπε ότι έμεινε στο σπίτι της φίλης της και κανείς δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Η γιαγιά μου είπε ότι δεν ξύπνησε αφού πήγε για ύπνο. Πω, ωραία. Αυτά γενικά με τα ανεξήγητα που ακούνε θορύβους στο background. Εγώ να σας πω, παρόλο που είμαι το άτομο που κάνει αυτή την εκπομπή, δεν έχω πάρα πολλές παραφυσικές ιστορίες να σας πω που έχω ζήσει. Έχω περάσει μόνο στιγμές τύπου μέτριου φόβου, τύπου να νιώθω ότι κάποιος με παρακολουθεί, κάτι τέτοιο. Αλλά τίποτα το συναρπαστικό, να σας πω την αλήθεια. Σίγουρα θα είχα συναρπαστικά όνειρα να σας πω. Γιατί με έχετε ρωτήσει κιόλας αν έχω εγώ τρομακτικές ιστορίες, γιατί παίρνω πάντα από τους άλλους. Ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή δεν έχω και πάρα πολλές τρομακτικές ιστορίες πέρα από τρομακτικά όνειρα. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 9:58. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και πάλι. Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελλαδάρα και Βέλγιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε από την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω την θεματική της επόμενης εβδομάδας, αλλά το ξανασκέφτομαι μήπως φέρω πάλι κάποιες τρομακτικές ιστορίες, γιατί από ό,τι φαίνεται φέρνουν περισσότερο κόσμο να τις ακούσει και έχουμε περισσότερο engagement. Θα ακούσετε τώρα το Lovers Rock, δεν θα ακολουθήσει κάποια εκπομπή μετά από μένα. Και όπως είπα, θα τα ξαναπούμε, stay spooky και μη φοβάστε, δεν υπάρχουν φαντάσματα, ήταν απλά όλα ιστορίες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το αγαπημένο μου πράγμα είναι αυτή η στιγμή πριν ανοίξει το μικρόφωνο που πρέπει να σκεφτεί κανείς τι θα πει. Εγώ δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό. Οπότε γεια σας, είμαι ο Ανδρόνικος και δίπλα μου είναι η Έλενα Γκριτζελάκη. Καλησπέρα, Έλενα.
2: Καλησπέρα, Ανδρόνικε.
1: Τι κάνεις, Έλενα?
2: Είμαι πολύ καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Μια χαρά είμαι κι εγώ. Πότε έτσι και πότε αλλιώς θα σου πω, βασικά, για να είμαι πιο ειλικρινής. Και έχετε συντονιστεί στο The Concept, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή στις 11 με 12 το βράδυ. Είχαμε μία μικρή απουσία την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ήταν οι διακοπές του Πάσχα. Όμως βγήκε ο Ανδρόνικος στον αέρα και έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Εννοείται, εν ώψη Μεγάλης Παρασκευής, με ένα θρησκευτικό ambience. Βγήκαμε κανονικά στον αέρα, δυστυχώς χωρίς την Έλενα την Κριτζελάκη. Όπως και να έχει όμως.
2: Θέλεις πάλι να με κάνεις δόξα. Παραθέριζα, είναι η αλήθεια, στην κεραμωτή καβάλα σε εκείνη τη μέρα.
1: Οδό δεν ξέρω να πω.
2: Δεν έχει οδού στο χωριό. Πόσο όταν στέλνουμε δέματα, πλευάζουμε λιμάνι κεραμωτής. Μας βρίσκουν, μας ξέρουν.
1: Επόμενο κόνσεπτ θα είναι τραγούδια που δεν θα ήθελες να ακούσεις στην κεραμωτή. Όμως, το σημερινό κόνσεπτ, Έλενα Γκριτζελάκη, ποιο είναι?
2: Είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο κανένας μας, από ό,τι φαίνεται, και όλοι μας μαζί, άμα βάλουμε τις αποταμιεύσεις μας, δεν έχουμε χρήματα για να πάμε.
1: Α, είναι... λες το τέτοιο, αυτό στην Πλατεία Νερού?
2: Όχι, αυτό είναι πιο οικονομικό. Εγώ λέω ότι είναι Coachella. Ήθελα και λίγο vocal fry για να γίνω και εγώ Valgirl Αμερικανή.
1: Okay.
2: Πες μας εσύ που είσαι Ελληνοαμερικανός, σε κάνω και εγώ ντοξ τώρα, πώς νιώθεις γι' αυτό, γιατί ναι, νομίζω η κουλτούρα σου.
1: Για την Coachella.
2: Ναι, για την Coachella.
1: Κοίτα, Coachella, θα σου πω, θα σου μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Ως ένας άνθρωπος που πήγαινε τα τελευταία 22 χρόνια, είμαι 19, να σημειωθεί. Λοιπόν, συγκλονιστικό φεστιβάλ, ό,τι ένδειξη χρήματος, θέλω να πω, ό,τι ένδειξη κουλτούρας έχουμε μέσα μας, πάμε και τη δείχνουμε στην Coachella. Coachella.
2: Ό,τι ένδειξη μόδας.
1: Coachella.
2: Coachella είναι σίγουρα.
1: Full Coachella.
2: Τώρα που είστε συντονισμένοι. Καουτσού. Από τους υπολογιστές σας, από τα iPad σας.
1: Από το iPad εννοείται.
2: Είδαμε στα στατιστικά, με συγχωρείτε, του σταθμού μας, ότι πολλοίς κόσμος συντονίζεται και από το iPad του. Οπότε, αν μας ακούτε από το iPad αυτή τη στιγμή, κάντε μας ένα, στείλτε μας ένα μήνυμα στο chat μας, να μας πείτε πώς
1: ναι, εγώ
2: είναι.
1: Δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι κάποιος αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος από iPad. Οπότε για να κάνουμε debunk το iPad θεωρία.
2: Εγώ έχω μπει όμως στο Radio Pandion μέσω
1: με iPad.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου. Πώς θα εμφανίζει?
2: Και εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου.
1: Ναι.
2: Σαν Radio Pandion. Πιστεύω. Σαν...
1: Radio Pandion λοιπόν, αλλά ξέρετε πού δεν μπορείτε να μπείτε από την τηλεόρασή σας που συσχετίζεται με το Radio Pandion?
2: Πού?
1: Στα social media του σταθμού, βρε Έλενα.
2: Α, έχεις απόλυτη
1: δίκιο. Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Ενώ στο Facebook με μια σαγηνευτική και όμορφη ελληνική φωνή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως αρμόζει στην τιμή και στην παράδοσή μας, Radio Pandion.
2: Πολύ ωραία τα λες, Ανδρόνικε.
1: Νομίζω πρέπει να μπούμε στο πρώτο τραγούδι της Coachella.
2: Βεβαίως.
1: Και μετά να συντονιστούμε κανονικά, γιατί εγώ είμαι λίγο flow.
2: Είσαι ακόμα στην Coachella.
1: Είμαι στην Coachella που πήγα και πέρασα συγκλονιστικά. Πήγα στην Coachella στη Σάμο για μια μισή μέρα, αυτό το Πάσχα. Καλά ήτανε.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Έχει ναι. Και κεραμωτή δική της Coachella. Λέγεται πλάι στο κύμα το φεστιβάλ.
1: Αλήθεια, εμείς έχουμε το Ireon Music Festival και είχαμε φέρει τη Σάτι πέρυσι.
2: Αλήθεια, εμείς είχαμε φέρει την... Έχουμε φέρει πολλούς καλλιτέχνες σε ανατακτικά διαστήματα. Είχε έρθει ο Καράς, είχε έρθει η Παπαρίζου, είχε έρθει η Κουρέιρα.
1: Α, τέτοιους καλλιτέχνες. Εμάς είναι πιο new wave, rock.
2: Εντάξει, η κεραμωτή ό,τι μπορεί κάνει με τη...
1: Όχι, καλό είναι, ρε.
2: Σπόρους που
1: καλό
2: έχει.
1: Είναι. Ναι, είχαμε φέρει τη Στανίση. Όχι σε αυτό το φεστιβάλ, σε ένα άλλο.
2: Τότε δεν τη φέρετε στην Coachella της Σάμου.
1: Όχι, δεν τη φέραμε. Στην Coachella της Σάμου. Έχουμε φέρει τον Παν πέρυσι με την Καλλιόπη.
2: Α, ωραία πράγματα η Σάμος. Λοιπόν, να ξέρουμε που θα πάμε και έχουμε λεφτά για να πάμε. Τέλος πάντων.
1: Σάμος Πας.
2: Σάμος Πας, full. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.
1: Ποιο είναι?
2: Το οποίο είναι από τον πρώτο headliner της Coachella.
1: Ποιος είναι?
2: Ο οποίος ήταν και στο πρόμο της εκπομπής μας, στα προσωπικά μας social αλλά και στο Radio Pandion.
1: Ποιος είναι?
2: Ποιος είναι?
1: Ο Justin Bieber.
2: Ακριβώς.
1: Το βρήκα.
2: Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μου τραγούδι του Justin Bieber, που είναι το Beauty and a Beat.
1: Εγώ το μισώ αυτό το τραγούδι να σημειωθεί, αλλά το βάζω για τιμή της Έλληνας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Featuring Nicki Minaj.
1: Και αυτό το μισώ.
2: Ναι, δεν το υπάρχει αυτό, αλλά κρατάμε το τραγούδι σαν αυτό που είναι. Τέλος πάντων, καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μόλις ακούσαμε Justin Bieber και Nicki Minaj στο τραγούδι Beauty and a Beat από το album Believe που κυκλοφόρησε το 2012.
1: Ωραία, σένα σου άρεσε, ας πούμε, αυτό.
0: Μου άρεσε, όντως.
1: Ρε, εμένα μου θυμίζει, δεν ξέρω, κάτι υπερβολικά παλιό που δεν είναι νοσταλγικό, είναι τρομακτικό.
0: Να σου πω κάτι, εσύ, γιατί εσύ το 2012 δεν είχες γεννηθεί ακόμα. Εγώ παρακολουθούσα συνέχεια το βίντεο κλιπ και είχα πάθει πλάκα με αυτό.
1: Ήμουν 32 ετών.
0: Σίγουρα, αφού είχες πάει και στην Coachella 20
1: είχα
0: χρόνια.
1: Είχα πάει ήδη 22 χρόνια στην Coachella.
0: Το συγκεκριμένο βίντεο είχε σπάσει ρεκόρ για τις περισσότερες προβολές. Σε 24 ώρες είχε πάρει γύρω στα 12 εκατομμύρια.
1: Αλήθεια. Ναι. Κάτσα το βίντεο του Radio Pantheon για 4 χρόνια.
0: Ακριβώς. Το οποίο μπορείτε να δείτε στα social μας. All the voices in my head.
1: Period.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την Coachella και το πώς ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ.
1: Ναι, για πες μου. Γιατί... και εμένα που έχω ξεχάσει πώς λειτουργεί στα 22 χρόνια που πηγαίνω στην Coachella. Που γίνεται καν.
0: Δεν γίνεται καν στην Coachella την περιοχή. Είναι λίγο πιο δίπλα από εκεί.
1: Είναι σαν να σου λέω ότι ξέρω εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη και να μένω στο Κουκάκι.
0: Είναι σαν το Μποβέ, το αεροδρόμιο στο Παρίσι που είναι 200 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι, ένα πράγμα. Το Μποβέ δεν είναι που είναι στο Παρίσι, είναι στις Βρυξέλλες.
1: Πόσο πολύ ταξιδεμένη κοπέλα.
0: Εγώ πετάω μόνο Charles de Gaulle, ούτε καν. Ορλί και πολύ μου είναι. Τέλος πάντων. Οι απαρχές λοιπόν του φεστιβάλ της Coachella ανάγονται σε μια συναυλία που έδωσαν οι Pearl Jam το 1993 στο Empire Polo Club.
1: Α, ήμουνα 7 χρονών περίπου.
0: Όντως. Ναι. Στο πλαίσιο μποϊκοτάζ χώρων που ελέγχονταν από το Ticketmaster. Το Bitcoin Ticketmaster. Χώρων, τι είπα.
1: Χωρών ή χώρων.
0: Ασχολείται. Πάμε ξανά.
1: Το Ticketmaster το 1993 υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Συγγνώμη, και πώς έκλεινε κάποιος.
0: Καλή ερώτηση. Υπήρχε ίντερνετ τότε και οι Αμερικάνοι
1: είχαν
0: υπολογιστές στα σπίτια τους, δεν ήταν σαν εμάς.
1: Με δουλεύεις. Μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν μπορούσες να πάρεις εισιτήρια για το θέατρο ηλεκτρονικά.
0: Στην Ελλάδα, όχι στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η συναυλία αυτή απέδειξε ότι ο χώρος ήταν κατάλληλος για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων και αυτό οδήγησε στην πρώτη διοργάνωση της Coachella, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 2 ημερών μόνο, τον Οκτώβριο του 1999, 3 μήνες μετά από το Woodstock του 1999. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το attendance που είχε ήταν λίγο σχετικό, γιατί στο Woodstock τότε είχε γίνει.
1: Τη Μουρλίσσα.
0: Ακριβώς.
1: Πότε σταμάτησε το Woodstock.
0: Παίζει να ήταν και το τελευταίο εκείνο που έγινε.
1: Έλα ρε.
0: Νομίζω. Ναι, μετά από αυτό που έγινε. Γιατί ήταν τεράστια αποτυχία. Πέθανε κόσμος. Η οργάνωση ήταν χάλια, ναι.
1: Α!
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όχι, δεν είμαι σε φάση ενημέρωσης.
0: Δεν είχε πάει στο Woodstock.
1: Δεν είχα πάει, όχι. Ήμουνα 22 χρόνια στη. Πώς το λέμε. Στην Coachella.
0: Ναι, ακριβώς. Και αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμία διοργάνωση το 2020, η Coachella επέστρεψε σε αιτήσια βάση τον Απρίλιο του 2001 σαν μονοήμερο φεστιβάλ. Το 2002 επανήλθε σε διήμερη μορφή, ενώ το 2007 επεκτάθηκε σε 3 ημέρες. Και το 2012 αποκτήσαμε αυτό το format που έχουμε σήμερα με δεύτερο Σαββατοκύριακο. Και για να καταλάβετε καλά πώς διοργανώνεται η Coachella στην ουσία, διεξάγεται σε 2 συνεχόμενα τριήμερα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τον Απρίλιο, με το ίδιο πρόγραμμα καλλιτεχνών κάθε φορά.
1: Ας πούμε,
0: τις Παρασκευές και τις 2 των 2 εβδομάδων είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, το Σάββατο είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες και την Κυριακή είναι πάλι οι ίδιοι καλλιτέχνες. Ας πούμε, η Anderson έκανε perform, νομίζω, το Σάββατο και τώρα πάλι το Σάββατο θα ξανακάνει perform, αύριο.
1: Ρε.
0: Ναι. Εγώ έχω.
1: Όχι, θέλω πολύ να εκφραστώ αλλιώς, αλλά είμαστε στον αέρα.
0: Εγώ ξέρεις ποια είναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Μα το κάνω.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Αναγκαστικά το κάνουν έτσι, γιατί σου λέει εντάξει, ένα Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύς κόσμος και είναι μεγάλο το demand που έχει. Οπότε το χωρίζουν στα 2. Για να μπορούν να.
1: Ωραία, μια και την είπες τώρα την Anderson, δεν τη βάζεις κιόλας.
0: Ωραία, ας βάλουμε μια Anderson, ρε.
1: Εκτός κι αν δεν θέλεις να την χαραμίσεις από τόσο νωρίς.
0: Όχι. Γιατί να μπούμε σε κλίμα, ρε παιδί μου.
1: Άντε, για πες. Ποιο τραγούδι έχουμε επιλέξει, το Famous Again.
0: Διαλέξαμε το Famous Again.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να βάλω και όλο το άλμπουμ, αλλά αυτό νομίζω απαιτεί μια άλλη εκπομπή.
1: Καλή ιδέα, Έλενα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φέμιζε καν λοιπόν και τα λέμε σε λίγο.
0: Η φήμη είναι ένα όπλο. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν
1: στο ράδιο Πάντιον, στην Κοατσέλα, στα The Concept, ακούγοντας Addison Rae, νομίζω το πιο επιτυχημένο success story influencer που έγινε καλλιτέχνηδα και έχει απίστευτη ανταπόκριση και από κριτικούς και από...
2: Εγώ είμαι ακόμη συγκλονισμένος, γιατί μου έκανε ένα performance η Έλενα η Γκριτζελάκη με το Fame is a Gun και έκανε την καραμπίνα πριν από λίγο. Μπράβο, Έλενα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρόνικε.
2: Θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση, πληροφοριακού τύπου εννοείται,
1: ναι,
2: για το τραγούδι αυτό.
1: Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι...
2: Δες την έκανα την ερώτηση.
1: Α, νόμιζα ήθελες να μου πεις γενικά για...
2: Α, πες μου γενικά.
1: Όχι, ωραία.
2: Όχι, είναι καλή αφορμή.
1: Τι είναι καλή αφορμή.
2: Μίλα μου γενικά και αν δεν με καλύψεις, θα σε ρωτήσω.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ...
2: Με κάλυψες.
1: Κόψτε τον. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024.
2: Συγγνώμη.
1: Fame is a gun. Boom. Και λέγεται Addison, το EP.
2: Πρωτότυπο.
1: Είναι extended play. Να σου πω κάτι. Είναι ωραίο. Και η Αριάννα νομίζω. Όχι. Ποιο άλλο καλλιτέχνη ξεκίνησε και έκανε τον τεπούτο του με άλμπουμ που έχει δύο όνομα με αυτόν.
2: Η Άντζελα Δημητρίου.
1: Μακάρι Άντισον να έχει μια καριέρα σαν τη Άντζελα Δημητρίου.
2: Ακριβώ. Και να κάνει τη διαφήμιση του τζάμπου με τα αυγά.
1: Θα κάνει τη διαφήμιση του Walmart, μάλλον.
2: Χωρί αυγά.
1: Χωρί αυγά.
2: Με ρωτήσερι chicken.
1: Θα μπορούσε. Το άλμπουμ αυτό. Έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό μόνο γυναίκε παραγωγή. Okay. Είναι female team. Έχει πολλού παραγωγού επίση και με την Charlie XCX.
2: Άρα θα έπρεπε να τα λένε female is a gun.
1: Όντως, θα μπορούσε αυτό να είναι στο επόμενο της άλμπουμ, το οποίο δουλεύει τώρα και περιμένουμε να βγάλει single. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το άλμπουμ έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμοι τη χαιτάρει την Addison γιατί ξεκίνησε από το TikTok και λένε όλοι «Α, influencer». Αλλά η κοπέλα είχε πρόβλημα. Θέλω να κόψουμε τον Ανδρόνικο από την εκπομπή.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που συμβαίνει.
1: Παιδιά, θα του κλείσω το μικρόφωνο, λοιπόν.
2: Στείλτε μηνύματα. Όχι, δυνάμωσέ μου. Στείλτε μηνύματα και εκεί μπορούμε να σας απαντήσουμε τι συμβαίνει, στα αλήθεια. Λέμε τώρα, για συνέχιση, βέβαια,
1: λοιπόν,
2: Έλενα, συγγνώμη.
1: Συνεχίζω και έλεγα ότι ήταν επιχειρηματικό πλάνο αυτό που έκανε, γιατί η κοπέλα χόρευε το Renegade και έβγαλε εκατομμύρια από αυτό και μετά χρηματοδότησε έτσι τη μουσική της καριέρα. Και είναι πολύ καλή σε αυτό.
2: Ναι.
1: Άλλοι έχουν 8 ώρες screen time στο TikTok και δεν έχουν βγάλει ούτε μισό ευρώ. Τι να πούμε τώρα. Εμείς για παράδειγμα.
2: Εμείς για παράδειγμα. Κοίτα. Άδικο δεν έχεις. Με κάλυψες.
1: Έχω Addison, δεν έχω άδικο.
2: Addison δεν έχεις.
1: Κόψτε μας. Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε για αυτό το φεστιβάλ. Να μιλήσουμε για την μόδα του φεστιβάλ. Για το πώς στην ουσία έχει γίνει ένα event το οποίο πέρα από μουσικού τύπου και από το γεγονός ότι ξεκίνησε σαν αυτό το αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
2: Το Coachella ξεκίνησε σαν αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
1: Με 50 δολάρια πήγαινες και έβλεπες όλους τους καλλιτέχνες. Και
2: αλήθεια.
1: Τώρα δεν σου φτάνουν 10 χιλιάρικα για να πας να κάνεις κάμπινγκ στην έρημο.
2: Είναι τρομερά αστείο. Γενικώς, σαν φάση. Γιατί, ναι, σας είπα, πήγαινε και 22 χρόνια σε ρί τώρα.
1: Και πηγαίνει ο κόσμος και κατασκηνώνει εκεί πέρα. Και δεν είναι απλά ότι παίρνουν μια τέντα και κάνουν μια κατασκήνωση σαν άνθρωποι αξιόλογοι. Έχω δει ανθρώπους να φέρνουν έπιπλα, να φέρνουν καναπέδες, να φέρνουν.
2: Εγώ κάνω πολύ καλά το τραπέζι, θέλω να ξέρεις, Έλενα.
1: Το ξέρω. Το παγκάκι δεν κάνεις πολύ καλά.
2: Το παγκάκι το κάνω στο θέατρο πάρα πολύ καλά.
1: Το τραπέζι πότε το έχεις κάνει?
2: Όταν έσπασε το τραπέζι της κουζίνας μου.
1: Fame is a table.
2: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
1: Τέλος πάντων.
2: Καλό σας υπόλοιπο.
1: Κανένα υπόλοιπο. Συνεχίζουμε. Πώς σου φάνηκε το line-up αυτή την. Βασικά, πρώτα θέλω
2: βαρετό.
1: Να πάω σε αυτό που έλεγα. Πέρα από το ότι σου φάνηκε βαρετό το line-up. Είχε πολύ δυνατό line-up πέρσι. Είναι απίστευτο το πώς. Θα σου πω. Είναι απίστευτο το πώς ξεκίνησε σαν ένα ωραίο μουσικό φεστιβάλ και πλέον έχει γίνει περισσότερο μια συνέβρεση influencer που δεν είναι προσβάσιμα για τον απλό κόσμο. Γιατί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Δεν σου φτάνουν 10.000 δολάρια για να πας. Για να κατασκηνώσεις που στην έρημο.
2: Γιατί δεν πας στο Burning Man, ξέρω εγώ, που θα περάσει το πιο καλά.
1: Έλα μου, ντε. Γιατί να μην πας να τους δεις. Αφού το σύλλος όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν περιοδίες και πηγαίνουν παντού για να μην τους δεις.
2: Γιατί δεν πας στο Πριμαβέρα.
1: Καλά, το Πριμαβέρα φέτος έχει φοβερό line-up. Έχει Addison σίγουρα. Και έχει κάτι άλλο που θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είναι η Doja Cat επίσης. Αλλά εντάξει, είναι πιο δύσκολο μετά η διαμονή στη Βαρκελόνη, είναι αλήθεια.
2: Ναι. Πέρυσι τι line-up είχε η Coachella.
1: Πέρσι, θυμάμαι, είχε Σαμπρίνα, είχε Τσάπελ, είχε Τσάρλι.
2: Τσάρλι XCX.
1: Ναι.
2: Τέλος, τέλειο line-up.
1: Γινόταν χαμός, ήταν πάρα πολύ
2: ωραίο. Τέλειο line-up.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Έχει κάποιους καλούς καλλιτέχνες, έχει ωραία σετ. Εντάξει, του Justin Bieber, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Γιατί ο άνθρωπος πήγε απλά και καθόταν μπροστά από μία οθόνη και έπαιζε τα τραγούδια του στο YouTube.
2: Ρε, θέλω να φτάσω σε μια τέτοια φάση στη ζωή μου που ξέρω εγώ δεν θα με ενδιαφέρει τίποτα. Και απλώς θα πληρωθώ εκατομμύρια. Πόσα πληρώθηκε.
1: 10 εκατομμύρια πήρε.
2: Για να 10 εκατομμύρια στιγμή. Πήρε.
1: Ναι.
2: Και εγώ δουλεύω για να.
1: Για να. Σου κερνάνε ένα καφέ.
2: Ωχέ μου. Λοιπόν, θέλω να φτάσω που λέτε σε αυτό το σημείο. Που δεν θα με νοιάζει τίποτα. Τίποτα όμως. Και θα ανοίγω τον υπολογιστή μου και θα βάζω YouTube. Το οποίο είχε διαφημίσει, όχι.
1: Νομίζω ότι δεν είχε πληρώσει premium.
2: Και θα το παίζω.
1: Να πω κάτι. Πιστεύω.
2: Θα το παίζω, δεν ακούστηκε πολύ ωραίο.
1: Διάλεξα να το τραγούδι. Εγώ πιστεύω ότι αν είσαι καλλιτέχνης που έχεις φέρει τόσες προβολές στο YouTube, θα έπρεπε το premium να στο δίνουν τζάμπα. Όλο το Vivo, το κουβάλεσε ο Bieber στην πλάτη του, ας πούμε.
2: Ρε, το Vivo τι ήτανε.
1: Καλή ερώτηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους καλλιτέχνες τους οποίους αναφέραμε. Στην φετινή Coachella, η headliner ήταν ο Justin Bieber, ήταν η Sabrina Carpenter και ήταν και η Karol G, που ήταν η πρώτη Λατίνα headliner του φεστιβάλ.
2: Ωραία. Εγώ θα αφιερώσω την Karol G.
1: Δεν θα βάλουμε Karol G στην εκπομπή.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί διάλεξα να βάλω κάποιους άλλους καλλιτέχνες.
2: Ωραία. Αν το έβαζα όμως αυτό το τραγούδι, θα το αφιέρωνα στη Φλωρεντία Λεύ.
1: Η οποία έπαιξε τραγούδι της Karol G στην εκπομπή της.
2: Και η οποία είναι καλύτερη από την Karol G, θα πω εγώ.
1: Συμφωνώ. Και η οποία επίσης μου είπε ότι. Το είπε στην εκπομπή της συγκεκριμένα, ότι έχουν μία οικογενειακή φίλη στην Κολομβία που είναι γειτόνισσα της Karol G.
2: Από την Κολομβία είναι η Karol G.
1: Δεν ξέρω, αλλά μένει στην Κολομβία.
2: Μπράβο.
1: Μικρός ο κόσμος. Τι είναι, Νέα Σμύρνη, την Κολομβία. Τέλος πάντων, μετά το doxing που έφαγε στο showbiz, ήρθε η ώρα να έχω κι εγώ αντίπεινα στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Εφόσον είμαστε στη φάση των headliners και το συζητάμε, πάμε να ακούσουμε το Tears της Sabrina Carpenter, η οποία είχε επίσης και ένα μικρό σκάνδαλο κατά τη διάρκεια της Coachella. Γιατί.
2: Είδα ένα βίντεο, αλλά επέλεξα να το αγνοήσω γιατί. Αυτό που τις φώναζε ένας, λες.
1: Ναι, φώναζε στην ουσία στις αραβικές χώρες έχουν ένα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Τύπου γιόντελινγκ που κάνουν σε γιορτές.
2: Αυτό. Το κατάλαβα.
1: Τουλάχιστον.
2: Το έχει ζήσει live.
1: Όχι.
2: Λοιπόν. Είχαμε πάει με τη μαμά μου σε ένα γάμο Λιβανέζων.
1: Τι τέλειο. Ναι, συνέχισε.
2: Και είχαμε κάτσει σε ένα από τα τραπέζια που ήταν στο ενδιάμεσο του κόσμου, δηλαδή ήταν σε μια πλαγιά, πώς να σου το πω.
1: Ναι.
2: Και είχε πάνω-πάνω τραπέζια, στη μέση και κάτω.
1: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή έρχεται το ζευγάρι να χορέψει στο ενδιάμεσο.
1: Ναι.
2: Και άρχισαν όλες οι πλευρές να κάνουν αυτό το αλαλαλαλαλαλαλα.
1: Ναι.
2: Από παντού. Ναι. Και εμείς ήμασταν στο κέντρο.
1: Το έκαναν για εσάς.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είχα τρομοκρατηθεί.
1: Ρε, είναι πολύ ωραίο. Αλλά είναι πολύ ανεβαστικό.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι πέραν της αρχικής κριάδας,
1: ναι.
2: Σκέψου πόση πόρωση έχεις εκείνη την ώρα. Πολύ
1: εμένα
2: ωραίο.
1: Πολύ. Και να σου πω κάτι. Έδωσε και ωραία χρειά στο φεστιβάλ. Μα όλοι ούριαζαν. Δεν ξέρω γιατί η Σαμπρίνα διάλεξε συγκεκριμένα σε αυτό και έπαθε πολιτισμικό σοκ. Αλλά.
2: Καλά. Αυτή η κοντζάμι influencer artist τι είναι.
1: Σαμπρίνα.
2: Ναι. Artist.
1: Ναι, και influencer. Influencer δεν είναι η Sabrina Carpenter. Ήταν ηθοποιός στο Disney.
2: Αλήθεια λες.
1: Ναι, από το Girl Meets World ήταν. Με ακόμα μία.
2: Girl Meets World σίγουρα δεν το έκανε Meet the World.
1: Γιατί ναι, γιατί ήταν λίγο.
2: Δεν έχει μάθει.
1: Ναι, γιατί τη λέει η κοπέλα από κάτω.
2: Πράγματα.
1: Είναι η κουλτούρα μου αυτή. Και λέει είναι η κουλτούρα σου. Λέει που είμαστε στο Burning Man, ας πούμε.
2: Παρακατιανή, συγγνώμη.
1: Ναι, συγγνώμη που δεν είμαστε σαν τους Αμερικανούς που λέμε Yes, girl. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Tears. Γιατί ένα δάκρυ κύλησε με αυτά που ακούω από τον Ανδρώνικο τόση ώρα.
2: Όταν ο αιτός πετάει ψηλά.
1: Και επιστρέφουμε
2: η
1: δυναμικά.
2: Η κουτσουλία πονάει.
1: Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο Radio Pantheon, στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και ακούσαμε μόλις τώρα το Tear στη Sabrina Carpenter από το album Man's Best Friend που κυκλοφόρησε τώρα το 2025.
1: Η Sabrina λοιπόν, Έλενά μου, αν θέλεις να ξέρεις.
0: Θέλω να ξέρω.
1: Διανύει την καλύτερη φάση της καριέρας της, λένε εδώ οι άνθρωποι και τα άρθρα.
0: Ποιοι άνθρωποι?
1: Οι άνθρωποι και το σύμπαν. Και κυριαρχεί στα τσάρτ παγκοσμίως η Sabrina Carpenter. Αλλά θέλω εγώ να σε ρωτήσω.
0: Ρώταμε.
1: Αν έπρεπε να την ελληνοποιήσουμε, υπάρχει αυτή η τάση.
0: Ναι.
1: Τη Sabrina.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Η κυρία Μαραγκού που θα έκανε headline, θεωρείς?
0: Πιστεύω ότι η Σεβαστή Μαραγκού θα είχε...
1: Στο φεστιβάλ Χιλοποίητας Νέας Ερυθρέας.
0: Όχι, πιστεύω ότι θα είχε ένα μαγαζί κάπου στην Παραλιακή που θα έκανε headline τα μπουζούκια κάθε εβδομάδα.
1: Α, θα ήταν μπουζούκο τέτοια φάση.
0: Το πιστεύω.
1: Δεν θα ήταν όμως και... Ναι, πες μου.
0: Θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο το ξέρεις εσύ. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο TikTok.
1: Μπορώ ο οποίος... να έχω λίγο το λογαριασμό. Για να με κόψει, ρε. Δεν καταλαβαίνω τι περνάω, τη λογοκρισία.
0: Δεν πειράζει, θα ζήσεις. Και αυτός ο λογαριασμός κάνει AI covers. Δεν υποστηρίζουμε το AI, αλλά στην προκειμένη περίπτωση παίρνει τραγούδια και τα τουρκοποιεί. Έχει κάνει το Ras του Troye Sivan, μια εξαιρετική παραλλαγή, και έχει κάνει και το Espresso της Sabrina. Και σε αυτή την τουρκοποιημένη εκδοχή του, με τουρκικούς στίχους, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, αντί για Espresso, θα έπρεπε να το λέει Turkish Coffee, ξέρω.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή.
0: Σαλέτη θα μπορούσε να λέει επίσης.
1: Εννοείται και Έλενα, υποστηρίζουμε τα πάτρια εδάφη. Δεν θα λεγόταν Turkish Coffee, θα λεγόταν Greek Coffee.
0: Αλλά θα το τραγουδούσε στα τουρκικά.
1: Α. Ωραία. Τιμούμε τη Μικρά Ασία.
0: Άμα ήταν η Σεβαστή Μαραγκού, θα έλεγε. Σκέφτεσαι εμένα, είναι πολύ γλυκό το υποθέτω. Αυτή είμαι εγώ, ελληνικός καφές. Ή φραπές.
1: Φραπές. Σαμπρίνα Μαραγκού. Όχι Σαμπρίνα, γιατί ήταν μια.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Σεβαστή Μαραγκού.
0: Φραπές.
1: Α, και φρέντο εσπρέσο.
0: Όχι, το φρέντο εσπρέσο.
1: Ναι, όντω, εσπρέσο, όχι. Φραπές.
0: Φραπές. Λοιπόν, Σαμπρίνα, όποτε θέλεις, μπορούμε να σε μανατζάρουμε εμείς εδώ πέρα στο The Concept.
1: Ου, άνετα. Φέρ' την εδώ τώρα, τη κάνουμε και ένα βίντεο. Σαν τα 4 χρόνια Radio Pantheon. All the voices in my head. Σε περίπτωση που το χάσετε και αυτό.
0: Όντω. Αλλά μπορείτε πάντα να μπείτε στα social του σταθμού μας και να το παρακολουθήσετε. Ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί είναι διαχρονικό το βίντεο που φτιάξαμε.
1: Κι όμως είναι αργά, Έλενα. Και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν.
1: Άμα δεν πέσει από την καρέκλα.
0: Σε παρακαλώ, μην πέσει. Βασικά θα είναι πολύ αστείο για μένα. Απλά οι ακροατές μας δεν έχουν εικόνα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Θα γελάσω εγώ. Θα γελάσετε μέσα από μένα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, στον επόμενο μας καλλιτέχνη.
1: Ποιο είναι?
0: Το οποίο είχα την τιμή να δω live, όχι όπως ο Ανδρόνικος είδε την Κοτσέλα. Εγώ όντως τον είδα live στις Βρυξέλλες.
1: Περίμενε. Είναι ο Βασίλης Χαράς?
0: Όχι.
1: Είναι ο Σφατιανάκης?
0: Ούτε. Είναι ο Τέμιν. Είναι ένας κορεάτης καλλιτέχνης. Και είναι από το group Shiny, τα αγαπημένα μου K-pop συγκροτήματα. Και ναι, έχει πλέον και K-pop καλλιτέχνη στην Coachella. Νομίζω ότι την αρχή την έκαναν οι Blackpink και την πήγαν, που είχαν κάνει ένα φοβερό set το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες που δεν ήταν όχι τόσο καλοί, αλλά είχαμε 2 K-pop group και καλλιτέχνες σε αυτό το φεστιβάλ. Ήταν η Big Bang, εξαιρετική. Ο ένας από αυτούς είχε παίξει και στο Squid Game. Δεν ήταν στη σκηνή, αλλά είχε παίξει στο Squid Game, ενημερωτικά για τους ακροατές μας. Μετά έφυγε από το group. Και ένας είναι ο Τέμιν, ο οποίος είναι ίσως από τους καλύτερους χορευτές, νομίζω, στη Νότια Κορέα. Έχει τεράστια έμπνευση από τον Michael Jackson. Και άμα τον δείτε, ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος. Τα φωνητικά του.
1: Ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Λες είναι Frankenstein. Σε ένα τραγούδι που βγάζετε τώρα, το λένε Frankenstein εδώ μεταξύ.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Και έχουν δείξει επίσης, έχει δική του έκθεση στο Μουσείο των Γκράμμε στην Αμερική. Τώρα
1: έκθεση.
0: Πρόσφατα. Ναι, exhibition.
1: Γιατί?
0: Έχει κάποιες από τις στολές που φοράει συναυλίες του. Και την έχουν βάλει ακριβώς δίπλα από την έκθεση του Michael Jackson. Δεν είναι τέλειο? Να θαυμάζει έναν άνθρωπο και μετά να έχετε εκθέματα δίπλα-δίπλα στο Μουσείο των Γκράμμε. Iconic θα πω εγώ. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε, όταν τον είχα δει ζωντανά, ήμουνα κιόλας barricade, ήμουν τύπου δεύτερη σειρά και ήμουν ψηλή και τον έβλεπα φατσακάρτη. Είχαμε κάνει και eye contact, ήταν πάρα πολύ τέλειο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι βλέπω. Γιατί όχι απλά χόρευε και έδινε το 100% του, έδινε το 200% του. Επίσης τραγουδούσε live. Και όχι απλά το άκουγες από το μικρόφωνο. Δηλαδή, τον άκουγα και εγώ που ήμουν. Ακριβώς. Έτσι νιώθω και εγώ εκείνη την ώρα.
1: Τραγουδούσε όσο live, όσο είναι η εκπομπή μας.
0: Ακριβώς. και γι' αυτό διάλεξα να βάλω ένα κομμάτι του στη συγκεκριμένη εκπομπή. Προφανώς και δεν ρώτησα τον Ανδρόνικο, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα κάνουμε ό,τι θέλω εγώ. Είναι φιλική συμμετοχή.
1: Αχ, κούλα. Πάλι θα κλάψω.
0: Κάποιος πρέπει να πάρει τα ενία, παιδιά. Θέλουμε γενικές προσωπικότητες. Και γι' αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι Move από το ομότιτλο άλμπουμ Move που κυκλοφόρησε το 2017, άλμπουμ Άρα. Άμα θέλετε να ακούσετε και υποποτέ στη ζωή σας, μην ακούτε αυτά τα mainstream πράγματα που βγαίνουν από εδώ και από εκεί. Στείλτε μου ένα μήνυμα και θα σας φτιάξω εγώ. Ακούστε το Έμιν. Αυτό το τραγούδι είχε παίξει επίσης στην Fashion Week τη Σεούλ το 2017-18.
1: Νύχτα στη Σεούλ.
0: Και αυτό η παλιά μου εκπομπή, Θεός χωρέστην. Και είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Θα αφήσω το τραγούδι να μιλήσει μόνο.
1: Εντάξει, εγώ φεύγω, γυρνάω σε λίγο, φυλάκια.
0: Είπα να φύγω, καλή ακρόαση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
4: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Η Έλενα μου λέει επιτακτικά, καλώς ήρθατε πίσω. Ανοίγεις εσύ, άνοιξε το μικρόφωνο και πες κάτι. Οπότε και εγώ, Έλενα μου, θα πω κάτι.
5: Περίμενα ότι θα το έλεγες αυτό.
1: Εννοείται και θα το έλεγα αυτό, γιατί έχουν περάσει αρκετά λεπτά, τέλος πάντων, δεν βλέπω μέχρι την οθόνη αυτή τη στιγμή.
5: Και
1: θέλω να σε ρωτήσω,
5: ναι,
1: το ιδανικό artist lineup που θα έφτιαχνες εσύ για ένα imaginary Coachella.
5: Imaginary Coachella, λοιπόν, σίγουρα θα βάζα headliner Chapel Roan. Θα έβαζα Tyler the Creator, που κάνει φοβερά show. Θα έβαζα και την Charlie. Τώρα που θα κάνει και μια μεταστροφή στη rock και θα βγάλει rock album.
1: Charlie.
5: Το είδες. Ναι.
1: Λες ψέματα.
5: Είπε ότι το dance floor στα club έχει πεθάνει και θα βγάλει rock album. Ναι, το έκανε τι τώρα, σήμερα.
1: Αλήθεια.
5: Είναι το αποκλειστικό του The Concept, ναι.
1: Α.
5: Ναι, θα έχουμε ροκού Charlie πριν το Act 3 της Beyoncé. Και Beyoncé θα ήθελα σε lineup. Headliner, γιατί κάνει φοβερά show.
1: Ναι.
5: Κοίτα, μπορεί να μην είναι καλλιτέχνη εδώ που θα διαλέξω να ακούσω, ας πούμε, σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, αυτό σίγουρα.
5: Αλλά είναι performer. Δεν τη φτάνει κανένας, πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα, σε ευχαριστώ που δεν με ρώτησες. Θα ήθελα να είναι.
5: Μα δεν γίνεται να παίρνω εγώ σου να έχει πρωτοβουλίες. Πρέπει να πάρεις και εσύ και να. Γι' αυτό σε αφήνω να κάνεις αυτό το βήμα και να μιλήσεις μόνος σου και να πεις την άποψή σου.
1: Με αφορμή, λοιπόν, το βήμα, να πούμε και για τη Γιώρα την Πιπαρίδη, η οποία έβγαλε αυτό το δημοσίευμα για το Ράδιο Πάντιον στο βήμα. Να πάτε να το διαβάσετε, το έχουμε ανεβάσει στο social media του σταθμού. Και θα σας πω τώρα και με τη δική μου τη σειρά το imaginary lineup. Θα ήθελα Charlie XCX.
5: Αλίμονο.
1: Σε συνεργασία με τη Μαρίνα Σάτι.
5: Oh,
1: θα ήταν πολύ ωραίο.
5: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
5: Μία Ροζαλία βάλει και εκεί πέρα στη μέση. Να, λίγο στο μοτομάμι αέρα της να φτιάξει.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Γιατί μετά το Μιλάνο εγώ έφαγα φόλα.
5: Εντάξει.
1: Την αγαπάω, την εκτιμάω, αλλά
5: έφαγε
1: σίγουρα φόλα η καημένη κοπέλα, αλλά εγώ έπαθα πνευματικό σοκ.
5: Εγώ από την είδα στο release έχω την αντίθετη άποψη.
1: Ωραία. Λοιπόν, και θα έβαζα και το κατά το ίμιση της Ροζαλίας μαζί με Lady Gaga.
5: Ναι.
1: Και θες τώρα να σου δώσω μία αναπάθη το κατεστημένο την πλάκα του.
5: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ έτσι τώρα στο Coachella να αναστήσουν τον Τζίμι Πανούση.
5: Αχ, ναι, σαν το πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
1: Σαν αυτό συγκλονιστικό πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
5: Από τα αγαπημένα μου γραφιστικά. Μπράβο σου, Ανδρώνικε.
1: Τη Πρωταπριλιά.
5: Ναι, η φαντασία σου δεν πάει να με εκπλήσει.
1: Γιατί?
5: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι όταν πεθάνει σε 3,5 εκατομμύρια χρόνια, θα πάρουν το μυαλό σου όπως του Άινστάιν και θα το μελετήσουν και θα το βάλουν σαν να φάσω.
1: Άστα. Μην τα συζητάς.
5: Θα δούνε γιατί που πήγες στην Coachella, κατάλαβες.
1: Α, κατάλαβα. Που πήγαινα 22 χρόνια στη. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία. Μιας και έχουμε ήδη κάψει αρκετά τα εγκεφαλικά μας και ιδιαίτερα παρέα. Χαίρομαι που το ζούμε παρέα αυτό και διαβάζουμε τα υπέροχα απειλητικά σας μηνύματα. Θέλω να πάμε στο επόμενο παρατράγουδο της Coachellas. Η Coachella της Coachellas, τη Coachella, την Coachella.
5: Ο Coachella.
1: Ε Coachella των Coachellών.
5: Τες Coachelles.
1: Τας Coachellas.
5: Ο Coachella. Που είναι οι Pink Panthers, στην οποία δόθηκε ευκαιρία να τραγουδήσει στο main stage, αλλά το αρνήθηκε η ίδια.
1: Τι εννοείς?
5: Της είπανε να βγει στην main σκηνή της Coachella και δεν το δέχτηκε. Ήθελε κάτι πιο μικρό, πιο intimate.
1: Γιατί?
5: Γιατί έτσι ήθελε.
1: Αλήθεια λες.
5: Είναι οι Pink Panthers, ποιος θα της πει τι.
1: Καλά, δεν είναι εκεί η Madonna.
5: Η Madonna επίσης βγάζει άλμπουμ, παιδιά.
1: Αλήθεια.
5: Ναι. Το Confessions on a Dance Floor, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το λένε το άλμπουμ, θα βγάλει το νούμερο 2.
1: Το Confessions on a Dance Floor είναι αυτό που είχε βγάλει το Hang Up.
5: Ναι. Το κάνει τι και αυτό.
1: Αλήθεια.
5: Ναι,
1: τι έχω πάθει όλοι.
5: Εγώ λέω ότι είναι.
1: Τι μουσική εκπομπή κάνω, Έλενα.
5: Το The Concept.
1: Ακριβώς. Με την Έλενα Γκριτζελάκη.
5: Ακριβώς.
1: Τέλεια.
5: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Pink Panthers. Δεν θα σας βάλω εγώ το Stage Side και αυτά τα γνωστά τα τραγούδια που πάλι εγώ άκουγα το Stage Side πριν γίνει cool. Τέλος πάντων. TikToker σας όλοι. Η Άντισον σας πειράζει μετά. Θα ακούσουμε τον Girl Like Me γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ανεβαστικό τραγούδι και πιστεύω ότι εξαιρετικά.
1: Ανεβαστικό τραγούδι, ρε, full. Full ανέβασμα.
5: Η εκπομπή αυτή θα γίνεται μόνο με την Έλενα Γκριτζελάκη από εδώ και πέρα. Καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από έναν καλλιτέχνη που ήταν στο φετινό line-up. Όμως...
1: Κατευθείαν, εσύ δεν θες να μιλήσουμε.
0: Τι θέλεις να πούμε. Εγώ αυτό που μπορώ να πούμε είναι τη μουσική εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνουμε μετά. Τι κάναμε πριν.
0: Το είπαμε.
1: Τι κάνουμε γενικά στις ζωές μας. Πώς είσαι, τα νέα σου.
0: Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, είμαι ωραία.
0: Ωραία, επιστρέφουμε λοιπόν στο τραγούδι που
1: θέλουμε
0: να ακούσουμε. Μπορούν οι ακροατές μας, άμα τους ενδιαφέρει, να μιλήσουμε στο chat για αυτό. Να πούμε τα νέα μας. Δεν είναι τις παρούσεις.
1: Λοιπόν, μη μας στέλνετε μηνύματα στο chat. Κουράστηκα να απαντάω. Γεια σας. Έλενα, σε παρακαλώ, συνέχισε. Έχω βαρεθεί να είμαι μια star του chat αυτή τη στιγμή.
0: Είσαι star της Coachella.
1: Star, να μην σου πω τώρα τι είμαι.
0: Patrick Star. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τον Labyrinth, ο οποίος είναι γνωστός για το soundtrack του show Euphoria στο HBO, που πλέον δεν είναι στο soundtrack του show, γιατί μάλωσε με τον Sam Levinson, που είναι ο παραγωγός της σειράς. Όπως μάλωσαν και μισή ηθοποιοί. Ναι, μάλωσαν και μισή ηθοποιοί με αυτόν και έφυγαν.
1: Έλα ρε.
0: Και τώρα βγαίνει η τρίτη σεζόν μετά από 3 χρόνια αναμονής. Και από εκεί που ήταν στο Λύκειο και κάνανε ουσίες, τέλος πάντων, τώρα είναι στο. Πανεπιστήμιο δεν ξέρω, εκείνη πήγαινε στο σχολείο χωρίς τσάντες.
1: Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Στο Πανεπιστήμιο της ζωής λοιπόν. Η Zendaya και η Hunter Safer και ο Jacob Elordi και η Sydney Sweeney, τέλος πάντων. Και εντάξει, πλάκα έχει αυτή η σειρά, είναι η αλήθεια. Είναι από αυτές τις σειρές που άμα δεν τις παίρνεις σοβαρά, παίρνεις πάρα πολύ ωραία βλέποντάς την. Είναι το guilty pleasure.
1: Ρε, εμένα μου είχαν χτίσει ένα hype. Τι που μου λέγανε όλοι, ρε, πρέπει να δεις Euphoria, ρε, είναι τέλειο, ρε, δεν καταλαβαίνεις, ρε. Και δεν είχα δει ποτέ Euphoria. Και όντως δεν έχω δει μισή σκηνή που δεν ξέρω καν πώς λέγονται. Θυμάμαι μόνο μία σκηνή που είχα δει ένα edit στο TikTok, κάποιος μου το είχε στείλει. Και ήταν μία κοπέλα η οποία περπάταγε με κάτι τακούνια και της έλεγε ένας πώς είσαι ντυμένη έτσι.
0: Α, λες εκείνη τη σκηνή που είναι στο φεστιβάλ, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά πάει. I know I'm dressed like a hooker, but.
1: Και μετά είχε πάει και είχε ρίξει μία.
0: Μία. Ναι, ναι.
1: Ένα καζάνι με
0: πατάτα. Ένα καζάνι με τσίλι.
1: Με τσίλι, κονκάρνε, ξέρω εγώ. Ναι, full random. Full random.
0: Το βγάλε και εμένα στο φοριού αυτό. Είναι πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ό,τι να είναι γενικά. Οπότε δεν την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Αλλά καταλαβαίνω το impact που έχει σε κόσμο.
0: Έχει impact, σίγουρα έχει impact στο μακιγιάζ. Ξεκίνησε ολόκληρο κίνημα με αυτά τα glitter και με αυτά τα εφέ που έχει. Είχε πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι το All For Us, ο Labyrinth το είχε κυκλοφορήσει σαν solo στην αρχική του εκδοχή. Όμως στο τέλος της πρώτης σεζόν, η σεζόν τελειώνει με τύπου musical και το τραγουδάει Zendaya. Και το τραγουδάει εξαιρετικά κιόλας.
1: Μισό τα musical, έλεος.
0: Εντάξει, σε εκείνη τη σκηνή ήταν ωραία όμως, γιατί επειδή ασχολείται και ήταν θέμα η πρωταγωνίστρια, η Ρου Μπλεγμένη με τα ναρκωτικά, κάποιοι το εξέλαβαν σαν μεταφορά για το πώς έκανε overdose και πέθανε και το δείχνει. Γιατί
1: πέθανε η Ρου.
0: Όχι, δεν έχει πεθάνει.
1: Μόνο αυτή έχει... ξέρω και τον Nate.
0: Ναι, αυτή. Αυτούς. Κάτι ξέρεις. Και...
1: Κάτι ξέρεις. Ναι, για συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, έχουν βάλει και χοροδία από πίσω, gospel. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδοχή και αυτό θα το ακούσουμε. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγούδισαν μαζί και βγήκε η Zendaya στη σκηνή της Coachella το 2023. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα, τη συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Το 23 έδινε Πανελλήνιες.
0: Και το 23 ήταν η χρονιά που δεν πήγε στην Coachella, πήγε.
1: Όχι, ψέματα.
0: Το 24, όχι.
1: Το 24 έδινε Πανελλήνιες.
0: Γιατί το ξέρω καλύτερα από σένα αυτό. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε να

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το κλείσιμο της εκπομπής μας. Πλησιάζουμε στα μεσάνυχτα.
1: Βρήκα ζωή στα μαύρα.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στον Ανδρόνικο στο επόμενο εξάμεινο μια εκπομπή live μουσικής για να βγαίνει απλά στο μικρόφωνο και να τραγουδάει και να κάνει καραόκια.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Έχω ένα θέμα τρομερό.
0: Έχεις πολλά θέματα γενικά, αλλά.
1: Κάθε φορά που ακούω μία λέξη η οποία είναι στίχος από τραγούδι.
0: Ναι,
1: μου έρχεται κατευθείαν το τραγούδι μες στο κεφάλι.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο παθαίνω, αλλά προσπαθώ όταν είμαι στον αέρα του ραδιοπάντιου να μην το κάνω.
1: Αυτό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί τα παιδιά τα ξέρω. Σας ξέρω 52 λεπτά, πόση ώρα είμαι στον αέρα.
0: Όντως.
1: Δεν μου φαίνεστε λαμόγια. Λοιπόν, ακούστε.
0: Μια και είπες για Euphoria όμως και για αυτό το είπες πριν για το Euphoria. Συζητήσαμε Euphoria, Euphoria Lorin, αυτό το τραγούδισε off air.
1: Ναι, συγκλονιστική ερμηνεία για αυτή.
0: Θα ήθελα να μου πεις για έναν άλλο Eurovision.
1: Τι πράγμα.
0: Eurovision Ιακό καλλιτέχνη.
1: Eurovisionικό.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο οποίος βρέθηκε στη σκηνή της Coachella.
1: Λοιπόν, ανοίγω το κινητό μου και όπως σας είπα, δεν τα παρακολουθώ πάρα πολύ αυτά. Ό,τι βλέπω από το TikTok. Και βλέπω το Just Klein να φοράει μια μπλούζα που λέει για Coachella. Ο Just Klein είναι αυτός που είχε αποκλειστεί κάποια στιγμή από την Eurovision το 24, τότε με την ίδια χρονιά με τη Σάτι. Και είχε όλα αυτά τα allegations και είχε το Europapa το τραγούδι που είχε γίνει ψιλοχαμός.
0: Είμαι πεπισμένη ότι θα έβγαινε δεύτερο ή πρώτο άμα συμμετείχε κανονικά στο διαγωνισμό.
1: Τρομερή περσόνα, αν με ρωτάς. Και έχει αυτό το πολύ συγκεκριμένο aesthetic. Και έγραφε πάνω στην μπλούζα του Just Klein goes to Coachella, κάτι τέτοιο. Και λέω, εντάξει, τρολάρει πάλι αυτός, γιατί ό,τι και να ανεβάσει είναι τρολ.
0: Ακριβώς.
1: Τύπου κάποια στιγμή είχε ανεβάσει τον, αυτόν τον άλλον που κάνανε παρέα από την ίδια χρονιά, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ντυμένο το πουλί από τον Duolingo.
0: Αχ, ναι, σωστά.
1: Ναι, και έλεγε ότι, ότι αποφάσισε να αλλάξει καριέρα και ότι πλέον θα διδάσκει ξένες γλώσσες. Και ο τύπος δεν ήξερε ούτε αγγλικά, ξέρω εγώ.
0: Αυτά ναι, είναι τα ωραία.
1: Τέτοια φάση. Και βλέπω Just Klein παράλληλα με Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Όντως.
1: Στην Coachella. Ήταν στη μικρή σκηνή ο Γιου.

0: Στη μεγάλη Σαμπρίνα, το ανάποδο έπρεπε να είναι.
1: Λες, του
0: ρε φίλε, έκανε χαμό. Έκατσα από περιέργεια και πάτησε Γιούστ Κλάιν Κοτσέλα. Χαμός.
1: Εν τω μεταξύ,
0: επειδή
1: show.
0: Έχει και τέλειο σύστημα ήχου, πρέπει να ήταν τρομερό experience. Yeah. Βάζει και πολύ hardcore EDM και τέκνο, είναι πολύ engaging με το κοινό του. Πετάει άκυρα, inside jokes. In the middle of the performance, είναι πάρα πολύ καλός στο show.
1: Just, έλα και στην Ελλάδα, αφού είσαι γύρω Πάπα και γύρω Τρας και όλα αυτά τα σχετικά, υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις αυτή την Ευρώπη που έχουμε, την Ενωμένη, από το να έρθεις και σε χώρες που μας γράφουν γενικά και δεν έρχονται ποτέ εδώ και να κάνεις ένα performance. Ωραίο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πήγαινα.
0: Χορηγία επικοινωνίας Radio Pantheon. Just Klein.
1: Θα σου στείλουμε mail. Λοιπόν, και ο Γιούστ έχει ένα τραγούδι που λέγεται Κοατσέλα και το κυκλοφόρησε το 2024.
0: Ναι,
1: ήτανε manifest.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε manifest, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς αυτό δεν το ξέραμε. Είδαμε τον τίτλο και λέμε βάλτο. Κανονικά κάνα γύρω Πάπα θα σας παίζαμε ή το άλλο, το Μπούρμαν ο Μπερλίν, πώς λέγεται. Που ξέρω. Δύο τραγούδια ξέρω όλα και όλα. Μην με κοιτάτε.
1: Όντως.
0: Οπότε, θα ακούσετε αυτό.
1: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε, με μια εύθυμη νότα για να συνεχίσετε μετά τη βραδιά σας, γιατί εντάξει Παρασκευή.
0: Εντάξει, πιο εύθυμα από εμάς δεν θα τη συνεχίσουμε. Δηλαδή, η παρέα μας θα είναι το πικ της βραδιάς του Σικάζο. Αν λέμε ψέματα, να μας στείλετε ένα μήνυμα.
1: Εκτός και αν μας πετύχετε στην νυχτερινή ζωή της Αθήνας.
0: Ακριβώς, που καλή σας τύχη τότε. Εντελώς.
1: Τέλος πάντων,
0: καμία γνώμη.
1: Μόλις ακούσατε το The Concept, στα μικρόφωνα ήταν η Έλενα Γκριτζελάκη και.
0: Και η Έλενα Γκριτζελάκη 2, ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας ήμουνα.
1: Ίσουνα.
0: Κάποια στιγμή.
1: Μετά από το Κοατσέλα έγινε. Μετά έγινε η Λωρίν, μετά έγινε.
0: Ναι, έχω περάσει διάφορα φάσματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν ξεχνάω ποιος είμαι. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Μ' άρεσε.
0: Ναι, εγώ ήμουν ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας, λοιπόν, μόλις τελείωσα. Η Έλενα Γκριτζελάκη μπορεί να παραλάβει τώρα το λόγο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρονικέ μου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Coachella του Just. Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, γιατί ακολουθούν μουσικές επιλογές, ακολουθούν πάντα πολύ ωραία κομμάτια στο σταθμό μας, ακόμα και όταν δεν εκπέμπει κάποια εκπομπή. Εμείς κλείνουμε την Παρασκευή.
0: Πολύ σωστά. Εμείς την κλείνουμε την Παρασκευή, αλλά εσείς μπορεί να ανοίξετε την ημέρα σας αύριο με άπλετο Radio Pantheon. Ίσως και να τα πούμε την επόμενη Παρασκευή με μια πιο σοβαρή εκπομπή από αυτή, γιατί ναι μεν το περιεχόμενο προσπάθησε, αλλά η τεκμηρίωση το υπερεύει.
1: Ακριβώς.
0: Λόγια σοφών.
1: Σκεφτείτε το σαν μια τελευταία δόση από αυτές τις ανοιξιάτικες διακοπές που είχαμε με αφορμή, που είναι κλειστές οι σχολές.
0: Όλα ναι, αλλά τώρα έρχεται καλοκαίρι, ρε.
1: Ναι, αλλά θα κάνουμε ένα lock-in τώρα εξεταστικό και τα σχετικά.
0: Ω, καλά!
1: Και μετά θα επιστρέψουμε στο fan crazy mode. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γιούστ Ρίχτο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
4: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.